0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πάμε. Με θησαυρό χθες. Στις μικρές μας στιγμές.

Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
17: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Πέμπτη, προπαρασκευή δηλαδή, 16 Ιουλίου 2026. Και, ναι, αυτό, Πέμπτη, 16 Ιουλίου. Μεσιάσαμε και τον Ιούλιο, πάει και η εβδομάδα. Πάει και ο Ιούλιος βασικά. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας του καλοκαιριού για μένα. Ο Αύγουστος είναι προφθινόπορο. Λυπάμαι αν σας τη χαλάω. Καλοκαίρι είναι Ιούνιος και Ιούλιος, παιδιά. Η μέρα είναι μεγάλη αυτούς τους δύο μήνες. Τώρα από τον Αύγουστο και μετά πάρτα και πέτατα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να απογοητευόμαστε. Όχι, επειδή απογοητευόμαστε εμείς δηλαδή. Γιατί? Είναι λοιπόν 16 Ιουλίου. Είναι να πούμε χρόνια πολλά. Σε ποιον να πούμε χρόνια πολλά? Μισό λεπτό να το τσεκάρουμε ποιος γιορτάζει σήμερα, αν γιορτάζει κάποιος σήμερα. Και όμως, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του ιερομάρτυρα Αθηνογέννη και των μαθητών του. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει όνομα Αθηνογέννης, είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα, άμα το σκεφτείς. Αλλά σιγά μην έχετε τόση φαντασία. Οι περισσότεροι όταν πάτε να βαφτίσετε τα παιδιά σας, εκτός από το παππού, γιαγιά κτλ., το μόνο που σκέφτεστε είναι Αχιλλέας, πώς τα λένε τα άλλα τα ανδρικά ονόματα, Ορφέας, Φίβος, Έκτορ. Έχουμε γεμίσει Φίβους, τα νηπιαγωγεία είναι γεμάτα Φίβους. Φίβος εδώ, Φίβος εκεί, Φίβος παραπέρα. Λοιπόν, και όχι, θα σας το πω γιατί δεν αντέχω. Υπήρχε ένας, ήξερα ένα ζευγάρι κάποτε στην προηγούμενη ζωή μου, νεαρό ζευγάρι, οι οποίοι είχαν βαφτίσει το γιο τους Ραφαήλ Άγγελο. Ραφαήλ Άγγελο. Και μου λέει η μαμά του, σύμφωνα με τον σπουδαίο αναγεννησιακό, ναι λέω, τον Ραφαήλ. Είναι ο Ραφαήλ, ο Μιχαήλ Άγγελος. Μου λέει, τον Ραφαήλ Άγγελο που έκανε την καπέλα Σιστίνα. Ναι, λέω, Μιχαήλ Άγγελο. Καταλαβαίνετε ότι έμεινε κόκαλο και με κοίταζε μια ώρα, γιατί βάφτισε το παιδί Ραφαήλ Άγγελο, νομίζοντας ότι ο Μιχαήλ Άγγελος έκανε αυτή την ωραία ζωγραφιά σε μια οροφή στην καπέλα Σιστίνα ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οπότε ναι. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Παιδιά, άνοιξτε και κανένα Google, δεν είναι κάτι, δεν έγινε τίποτα. Ρωτήστε τον ονό τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από την προηγούμενη ζωή της Εύας. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αθηνογέννη, το οποίο είναι πολύ ωραίο όνομα, indeed. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά και όχι τόσα πολλά χρόνια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού, οπότε μπορώ να πω χρόνια πολλά σε πολλούς από εσάς. Αστειεύομαι. Λοιπόν, το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το σχίσμα των Εκκλησιών. Για ένα και στο σύμβολο της πίστεως. Ναι, ή μήπως για άλλα. Λοιπόν, το επίσημο αυτό είναι πάντως για ένα και. Κατά τους καθολικούς, το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και από τον Υιό. Ενώ, γι' αυτό φιλιόκβε, και από τον Υιό. Ενώ οι Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός ενδοξαζόμενον και συμπροσκυνούμενον το λαλήσαν για τον προφητών κτλ. Αυτό το και έκανε τη ζημιά και έτσι η Ανατολική από την Δυτική Εκκλησία χωρίστηκαν, η Καθολική Εκκλησία από την Ορθόδοξη χωρίστηκε, εμείς μείναμε να είμαστε Ορθόδοξοι. Εντάξει, και η Καθολική είναι Καθολική. Αυτό είναι όλο, 1054, μια χαρά. Το 1963, τώρα πολλά χρόνια μετά, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, Αν θυμηθείς το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, το Honeymoon Song. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου. Ναι, αυτό. Το 1969 εκτοξεύτηκε το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Και έτσι, κάπως έτσι, έπρεπε να φτάσουμε και στο φεγγάρι. Δεν το θεωρώ ιδιαίτερο κατόρθωμα, προτιμώ να το χαζεύω από κάτω. Το 2015 με 229 ναι από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Απόλυες μέτρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, και έλειπε και μία βουλευτής Καβάλας. Πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον εδώ για την Αρκαδία, το 2015 βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο γιατρός Κώστας Ζαχαριάς, ο οποίος καταψήφισε το μνημόνιο και έθεσε αυτόν εκτός. Παρέδωσε και την έδρα του και ο άνθρωπος έφυγε. Τίμιο, εντελώς τίμιο.
Το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγόρησε τον ημάμι Φετχουλάν Γιουλέν που ζει στη ΣΥΠΑ ότι είναι άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το απραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι ο Ερντογάν το είχε ενορχιστρώσει, και δεσμεύτηκε να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκόπευε τότε να επαναφέρει. Το 2016, τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk, σαν σήμερα, εισήλθε στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζήτησε άδεια και προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επέβαιναν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα, χωρίς διακριτικά. Ήταν 2 ταγματάρχες, ένας λοχαγός και 4 στρατιώτες και ένας πολίτης. Οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση και ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Ήταν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που είχαν στηρίξει το πραξικόπημα, και αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδόθηκε στην Τουρκία. Είχαμε και αυτά. Το 1927, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, η οποία εκτελέστηκε στα 17 της χρόνια. Το 1933 γεννήθηκε σαν σήμερα η Μέρη Χρονοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1945 ο Νότης Μαυρουδής, Έλληνας συνθέτης. Το 1976 ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, ηγετικός θα έλεγα του ΣΥΡΙΖΑ, ένας από αυτούς που θα κλείσουν την πόρτα τώρα, αύριο μεθαύριο. Και σαν σήμερα το 1874 έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος, πολιτικός κτλ. Και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Ήταν βλάχος στην καταγωγή ο Αρσάκης, γι' αυτό και ερίζουν, επειδή ο Αρσάκης ήταν βλάχος και μίλαγε βλάχικα στο σπίτι του. Τα βλάχικα, η βλάχη είναι φοβερή, μια φοβερή φυλή η οποία είναι παντού. Λοιπόν, μίλαγε στο σπίτι του βλάχικα, σπούδασε. Βεβαίως στη Ρουμανία και εκεί έζησε κτλ. Φοβερός άνθρωπος, ερίζουν για την καταγωγή του ακόμα και οι Αλβανοί, αυτό σας λέω. Το 1985 ο Χάινριχ Μπελ, γερμανός συγγραφέας, για τη χαμένη τιμή της Καταρίνα Μπλουμ, φοβερό βιβλίο, είχε πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972. Το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, έλληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής.

0: Adrian Del 8. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81.

0: Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου 2026. Βεβαίως. Και αν αναρωτιέστε τι καιρό θα κάνει σήμερα, δεν ξέρω γιατί να αναρωτιέστε. Τι θα κάνει σήμερα λοιπόν? Σήμερα έθριος καιρός, έτσι, μια ελαφριά συννεφιά κατά τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την προσφυλή μας συνήθεια, 34 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ νότιοι άνεμοι, μια χαρά, πολύ περιορισμένη υγρασία στο 27% και ίσως ασθενής βροχούλα στις 6 το απόγευμα, ακριβώς επειδή δεν θα φυσάει σχεδόν καθόλου. Τώρα τι να σας πω, μπορεί και να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει, ξέρετε πώς πάει. Για αύριο Παρασκευή 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 4 μποφόρ βορειοανατολικός άνεμος, καθαρός καιρός με ίσως συννεφίτσα το μεσημεράκι. Το Σάββατο πανηγύρι 35 βαθμοί Κελσίου, ζέστη, πολύ ζέστη όπως καταλαβαίνετε, 2 μποφόρ νοτιοδυτική άνεμη, λίγα σύννεφα και την Κυριακή 37. 19 Ιουλίου, παρακαλώ πολύ, λέει το meteo.gr, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Και τη Δευτέρα 38. Έρχεται λοιπόν ζέστη. Και την Τρίτη 37-38 βαθμοί Κελσίου. Έτσι είναι, έτσι θα είναι. Ο καιρούλης, τι να κάνουμε, καλοκαίριασαι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι στην Κόνιτσα σημειώθηκε χθες η πιο υψηλή θερμοκρασία, 38,3 βαθμοί Κελσίου, στη Ρίζα Κορινθίας 37,6, στην Κάτω Αχαΐα 37,6, καμία έκπληξη, αυτές είναι οι περιοχές που έχουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες πάντα. Ωραία, μια χαρά, δεν τρέχει κάστανο, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, χθες τι είχαμε, χθες είχαμε τη συναυλία του Μπάμπι Τσέρτου στην Τρίπολη, εδώ στην πλατεία Πετρινού. Πολλοί κόσμος παρακολούθησε τη συναυλία. Καλό αυτό, δεν είναι κακό να γεμίζουν οι πλατείες μας ζωή. Δεν είναι κακό, ίσα ίσα το αντίθετο, να γίνονται γεγονότα στην καρδιά της πόλης και μάλιστα μία Τετάρτη καλοκαιριού. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί. Ο Μπάμπης ο Τσέρτος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό και της Αρκαδίας. Νομίζω έχει καταγωγή από τη Γορτινία, έχω την εντύπωση. Ναι, έχει καταγωγή από τη Γορτινία. Το απολαύσατε, μπράβο σε όσους πήγατε. Εν τω μεταξύ προσπαθώ να δω, χθες είχαμε και τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας στην Τρίπολη, εδώ το Γραφείο Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Είναι στο πλαίσιο της πράξης, θα το πω το μακρινάρι όλο, δράση στήριξης της επιχειρηματικής ανακάλυψης μέσω της συνεργασίας περιφερειακών επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων, Innovation Office. Επιχειρηματική ανακάλυψη. Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Πελοπόννησος 21-27, σε χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους. Τώρα το είπα το μακρινάρι και ξεχάσαμε. Ήταν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και εκπρόσωποι της Ακαδημαϊκής, Ερευνητικής και Επιχειρηματικής Κοινότητας. Το έργο θα υλοποιείται για 3 έτη. Και τι θα προσφέρει? Δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της περιφέρειας και θα αναδείξουν τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Και να ενισχυθεί η καινοτομία, λέει, σε περιφερειακό επίπεδο. Ναι. Okay. Ναι. Να δούμε αν θα προσφέρει στήριξη. Αλλά υλοποίηση για 3 χρόνια. Έτσι. Χρηματοδοτείται για 3 χρόνια. Να το κρατάμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, τι βλέπω εδώ, διαβάζω εδώ για το Μουντιάλ. Όσοι δεν τα είδατε, η Αργεντινή πέρασε. Σωστά τα λέω, ναι. Στο 90 και στο συν 2 ο Μέση τα έδωσε όλα, 2-1 με την Αγγλία. Τελικός και αντιμετωπίζει την Ισπανία την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 για να κατακτήσει το 4ο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, αν βεβαίως την αφήσει, ποιος, αν βεβαίως την αφήσει η Ισπανία. Μεταξύ μας δεν ξέρω ποιος θα ήθελα, δεν με νοιάζει και πολύ, ποιος θα θέλαμε, την Ισπανία ξέρω εγώ, την
Εσύ ήθελες την Αγγλία, τώρα πάει τελείως η Αγγλία. Η Αγγλία με ποιον παίζει, ξέρεις? Με ποιον? Γιατί εγώ δεν έχω ιδέα, γι' αυτό το λέω. Θα είναι Αργεντινή, Ισπανία, η Αγγλία με κάποιον θα παίξει. Εγώ θα ήθελα κανένα πράσινο ακροτήρι στον τελικό, κάποια τέτοια ιστορία. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχει να κάνει. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Και πώς να την αλλάξεις, να τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ, να ησυχάσουμε. Είχε πάρα πολύ πλάκα το φετινό, η φετινή κατάσταση. Με τη Γαλλία. Α, η Αγγλία-Γαλλία. Ωρε φίλε. Τέλος πάντων. Όχι, δεν θα το δούμε. Δεν θα το δούμε, όχι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεντίχ και βαλιάκο! Πριντάλο, 2-0! Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μανδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα εδώ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Τι ώρα είναι? Είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά, σήμερα 16 Ιουλίου 2026 βεβαίως. Ωραία ακούγεται αυτό, 16, 7, 26, μια χαρά. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω όταν ένας άνθρωπος υπερασπίζεται με το μυαλό και τις πολιτικές διρεκτίβες που έχει το φασισμό, την ακροδεξιά, τα πιστεύω του και τελικά τα κύτταρα τα οποία έχει. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να συγχωρήσω όμως είναι να τα γυρίζει. Γιατί όταν είσαι και φασίστας και μυσαλόδοξος και εκφράζεσαι με τέτοιους όρους και έχεις πολιτική θέση και νιώθεις την ψυχή σου, ρε παιδί μου, ότι καλά έκανε η αστυνομία και το σκότωσε το 20χρονο που φόραγε το μαγιό του σε έναν τοίχο εκεί πέρα που έγραφε «Κόβονται χόρτα», καλά έκανε και τον σκότωσε. Και αν αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Γιάννη Μαλτέζο, το δήμαρχο Άργους Μυκηνών. Όταν κάνεις αυτές τις δηλώσεις και λες ότι δεν έπρεπε να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί, γιατί η προφυλάκηση είναι τόσο σπάνιο πράγμα? Είναι τιμωρία η προφυλάκηση? Δεν είναι τιμωρία η προφυλάκηση. Επειδή ήταν οικογενειάρχες και είχαν έντιμο πρώτερο βίο, συγχαρητήρια. Και εγώ είμαι οικογενειάρχης και αύριο μπορώ να πάω να σφάξω την οικογένειά μου. Και είχα πρώτερο έντιμο βίο, τι σημαίνει αυτό? Και όταν είσαι και δικηγόρος ειδικά, αλλά και δήμαρχος μιας πόλης, όπου σημειώθηκε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, και έγινε δολοφονία. Γιατί 20 σφαίρες. Και δεν ξέρω αν είδατε και τα ρεπορτάζ για τη μαγνητική τομογραφία, γιατί οι αστυνομικοί είπαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα, αλλά τότε σε ευθεία βολή πώς καρφώθηκε το κεφάλι, στο κεφάλι του παιδιού η σφαίρα, εποστρακίστηκε. Έτσι λέμε. Μάλιστα. Όταν τέλος πάντων, γιατί προσέξτε να δείτε, οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε τα πιστεύω μας. Να τα έχουμε και να τα ασθενιζόμαστε και να τα λέμε και προς τα έξω. Όπως έλεγε και στο Ντεντέν, ο Ντυπών και Ντυπών, είναι η άποψή μου και τη συμμερίζομαι. Αφού λοιπόν, κύριε Μαλτέζο, η άποψή σας είναι να κρατήσουμε τα παιδιά αμαία στο σπίτι και να μην τους επιτρέπει το κράτος να οδηγούν, γιατί αυτό είπε ουσιαστικά. Αφού η άποψή σας είναι ότι η οικογένεια του παιδιού είχε ευθύνη. Η οικογένεια του παιδιού είχε ευθύνη επειδή το κράτος έδωσε σε αυτιστικό δίπλωμα οδήγησης να οδηγεί. Η οικογένεια του παιδιού έχει την ευθύνη, έπρεπε να τον περιορίσει σπίτι του, σαν τον κύριο Αυτιά, ο οποίος είπε να φτιάξουμε χωριά για τα ανάπηρα παιδιά και τους γονείς τους, για να ζουν προστατευμένα και μια χαρά έξω από την κοινωνία. Αφού λοιπόν, κύριε Μαλτέζε, μου τα είπατε όλα αυτά, και εντάξει, γιατί τα παίρνετε πίσω? Γιατί τα παίρνετε πίσω και γιατί προσπαθείτε, εν πάση περιπτώσει, προσπαθείτε να ανασκευάσετε, λέγοντας με παρερμήνευσαν. Τι ακριβώς παρερμήνευσαμε? Εγώ θα σας διαβάσω ακριβώς τη δήλωση του κυρίου Μαλτέζου, όπως ακριβώς τα είπε, για να δούμε τι παρερμηνεύσαμε ακριβώς. Λοιπόν. Μισό λεπτό, ναι, θα το βρω, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν.

Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρχε μια στιγμή ακραίας ένταση στο πεδίο. Αστερίσκος. Ένας δήμαρχος ερμηνεύει τι έγινε στο πεδίο σε μια κατάσταση που δεν τη γνωρίζει και δεν την είδε και δεν μαρτύρησε ο ίδιος. Ηθικά και νομικά η προφυλάκησή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε στην κρίση των δικαστών. Δηλαδή, τυχαίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα να δολοφονούνται άνθρωποι με 20 σφαίρες από αστυνομικά πυρά, αλλά να μην προφυλακίζονται οι αστυνομικοί. Αλλά να ψάχνουμε μετά, γιατί εντάξει, αυτό το πάει το θέμα, δεν φταίει κανένας, να ψάχνουμε σε ανώνυμα email και βιντεάκια τρεις ανθρώπους οι οποίοι θεωρητικά, όπως και οι άλλοι τρεις πριν από μερικά χρόνια, ναι, έκαψαν μια τράπεζα και σκότωσαν ανθρώπους. Πολύ ωραία. Από την άλλη πλευρά, ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της, λέει ο κύριος Μαλτέζος. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμήλικτο. Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεθο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες? Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν? Μόνο που ο άνθρωπος δεν σκοτώθηκε, ούτε σκότωσε, ούτε είχε δημιουργήσει κανένα τέτοιο συμβάν με επικίνδυνη οδήγηση. Έτσι, σήμα του κάνανε και δεν σταμάτησε. Και δεν νομίζω ότι, γιατί το έγραψε και ένας δικηγόρος, ότι όταν σου κάνουν σήμα και δεν σταματάς, ότι πυροβολείς. Δεν προβλέπεται αυτό. Το έγραψε ένας δικηγόρος. Λοιπόν, οπότε, τι είπε ο κύριος Μαλτέζος? Ο κύριος Μαλτέζος είπε ότι η αμαία πρέπει να είναι σπίτι τους και ότι φταίνει οι οικογένειές τους και ότι τελεία. Ξεχνώντας ότι το κράτος φυσικά είναι αυτό το οποίο δίνει διπλώματα οδήγηση και γιατί να μην δώσει, δικαίωμά τους είναι να οδηγούν. Έτσι. Δεν ξέρεις βέβαια σε ποιο όργανο του νόμου θα πέσεις. Λοιπόν, χθες παραιτήθηκε η κυρία Αναστασία Αργυροπούλου, ήταν αντιδήμαρχος διοίκησης του Δήμου Άργους Μυκηνών, μετά τις αδιανόητες δηλώσεις προφανώς του Δημάρχου Γιάννη Μαλτέζου. Έτσι, είπε ότι προφανώς υπάρχει διαφορά αντίληψης ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι το θεσμικό μας ρόλο και την ευθύνη που απορρέει από την εμπιστοσύνη των πολιτών. Λιτά. Και απέριτα, δεν είπε τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι η άσκηση δημόσιου αξιώματος προϋποθέτει θεσμικότητα, ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο λόγο, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε γεγονότα που δοκιμάζουν την κοινωνική συνοχή και αγγίζουν βαθιά την τοπική κοινωνία. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρέτησή μου αποτελεί τη μόνη συνεπή επιλογή απέναντι στις αρχές και στις αξίες που υπηρετώ. Συγχαρητήρια καταρχάς στην κυρία Αργυροπούλη, η οποία όρθωσε ανάστημα απέναντι σε αυτό το μισάνθρωπο παραλήρημα. Και τώρα μετά ο κύριος Μαλτέζος τα γύρισε. Εκφράζω την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές που δοκιμάζονται σκληρά, είπε για τους οικογενειάρχες. Και είπε ότι πουθενά στο κείμενο της δήλωσής μου δεν υπήρχε καν νήξη ούτε για αυτισμό, ούτε για άτομο με αναπηρία, ούτε τίποτα σχετικό. Ναι, κύριε Μαλτέζα μας, δεν το είπατε αμαία ή αυτιστικός, αλλά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και ιδιαιτερότητα. Μάλιστα. Και αυτό γιατί η ΕΣΑΜΕΑ τον πέρασε γενναίες 14 και είπε ότι θα φτάσει και μέχρι τον ΟΗΕ και καλά θα κάνει να φτάσει μέχρι τον ΟΗΕ για αυτές τις δηλώσεις. Η ΕΣΑΜΕΑ είναι η Ομοσπονδία, η Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Έτσι. Τα σοβαρά προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες συμπεριφοράς στις οποίες αναφερόμουν υπαινικτικά δεν αφορούν σε καμία περίπτωση το αν ήταν αμαία ή όχι, παρά μόνο σε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Δεν τα κάνετε καλύτερα, πραγματικά. Και ως δήμαρχος, λέει, επεσήμανε κατά τη δήλωσή του μετά ότι συνέβαλε στην μονιμοποίηση πληθώρας βασιούχων αμαία τόσο στο Δήμο όσο και στη ΔΕΙΑΡΜ. Λέγαμε εδώ με τον Γιώργο για το πουκάμισο αδιανό της Ελένης του Σεφέρη, της Ελένης του Ομήρου. Πουκάμισα αδιανά δυστυχώς και λυπάμαι που υποβιβάζω τόσο αυτό το ποίημα αυτή τη στιγμή. Πουκάμισα αδιανά είναι κάτι τέτοια πουκαμισάκια και δεν μπορείς να το δεις διαφορετικά. Και προσέξτε το πρόβλημα ποιο είναι. Πέρα από το γεγονός ότι όταν εκφράζεις μια άποψη, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός εφόσον είσαι δήμαρχος στο δημόσιο λόγο σου, δεν το συζητάμε αυτό. Και αν καμιά φορά σου βγει αυτό που έχεις μέσα στην ψυχή σου, άστο να σου βγει, βρε αδερφέ. Στο κάτω-κάτω, γι' αυτό διασυνδέεσαι, γι' αυτό πληρώνεσαι, γι' αυτό ανήκεις στο κόμμα που ανήκεις, γι' αυτό παίρνεις εντολές που παίρνεις. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Απλώς ας έχουν κάποιοι άνθρωποι λίγη περισσότερη ξυπνάδα, γιατί στο Άργος κατέβηκαν στο δρόμο οι άνθρωποι, γιατί παραιτήθηκε η κυρία Αργυροπούλου, ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, Αναστασία Αργυροπούλου, ναι, παραιτήθηκε με τόσο απλό και λιτό τρόπο, γιατί δεν είναι δυνατόν όλα να τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι για να υπερασπιστούμε ανθρώπους οι οποίοι, αν μη τι άλλο, σκότωσαν έναν άνθρωπο.
εντάξει, να ερευνηθεί η υπόθεση και τα πάντα. Αλλά ό,τι κρύβει στην ψυχούλα σου, αργά ή γρήγορα φαίνεται. Και όταν είσαι έτσι όπως είσαι, αργά ή γρήγορα φαίνεται. Γιατί να αρνείσαι τη φύση σου και να λες ότι παρερμηνεύσαμε? Ποια παρερμήνευση της δήλωσης? Προβλήματα συμπεριφοράς. Αντικοινωνική συμπεριφορά. Γιατί δεν το έγραφες στην αρχή? Είσαι και δικηγόρος.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια το οχήματό σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη. Σήμερα 5η 16 Ιουλίου 2026, βεβαίως, 9 και 34 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν γελάσατε κι εσείς με τον κύριο Γεωργούλη. Εμείς γελάμε με τον κύριο Γεωργούλη πάρα πολλά χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, δεν φταίει κανένας άλλος, η Αθηναής Νέγκα, φταίει που τον κάλεσε στην εκπομπή. Γιατί η Αθηναής μου, γιατί. Ας τον εκεί πέρα τον δεν ξέρω τι του γίνεται, τι μου γίνεται. Όρεξη, είχαμε να ακούσουμε για τον κύριο Γεωργούλη και την ερωτική του απογοήτευση που κράτησε 3 χρόνια. Να θυμηθούμε ότι έχει κατηγορηθεί για ξυλοδαρμό, έτσι, στα Βρυξέλλας. Ο κύριος Γεωργούλης ούτε λίγο ούτε πολύ τι είπε στην Αθηναίδα, λοιπόν. Είπε στην Αθηναίδα ότι συμπορεύτηκε με το ΣΥΡΙΖΑ για τα πολιτιστικά μόνο. Ότι ο ίδιος δεν θεωρεί τον εαυτό του ούτε αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε πασόκ, ούτε τίποτα, και δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι ξεκινάς νεαρός και είσαι αριστερός, μεγαλώνεις και γίνεσαι σοσιαλιστής και περνάς στο κέντρο, και όταν μεστώνεις και αποκτάς περιουσία γίνεσαι δεξιός. Δεν μας εξήγησε σε ποια φάση της ζωής του είναι τώρα, γιατί μεστωμένος είναι τουλάχιστον στα χρόνια, δεν ξέρω στο μυαλό κατά πόσο, στα χρόνια είναι μεστωμένος. Οπότε ναι, να σκεφτούμε ότι πια με τα λεφτά που μάζεψε, ότι είναι, σκέφτεται πια με δεξιά τσέπη, δεν ξέρω. Και επειδή το ρώτησε η Αθηναής, το ρώτησε, του λέει εντάξει, πήγες για τα πολιτιστικά στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να είσαι και υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, έτσι, για παράδειγμα. Και τι είπε ο κύριος Γεωργούλης. Ο κύριος Γεωργούλης απάντησε, δεν νομίζω, όχι, ποτέ μη λες ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ, για το αν θα είσαι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, που είναι καταδικασμένοι όλοι και είναι μέσα στη φυλακή. Λοιπόν, άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που να είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Τι ήταν να το πει. Γιατί το είπες, Αλέξη. Αλέξη, ποτέ δεν είχες πολύ μυαλό, αλλά Αλέξη. Αλέξη. Τα είπε ο Αλέξης, έγινε ο κακός χαμός, βγήκανε και τον κράξανε κατά την προσφυλή μας συνήθεια. Τι κάνουμε, βγαίνουμε και κράζουμε τον Αλέξη και τον κάθε Αλέξη. Και μετά είπε ότι δεν έχει καμία σκέψη να ασχοληθεί ούτε με τη Χρυσή Αυγή, ούτε με την πολιτική. Έτσι. Με τίποτα. Δεν έχει καμία πρόθεση να ακολουθήσει μια τέτοια πορεία και δεν σκοπεύει να επιστρέψει στην ενεργό κομματική πολιτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργούλη. Ένας βραχνάς λιγότερος, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι έκανε ο Γεωργούλης στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο.

δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναμοχλεύουμε τέτοιου είδους υπόνοιες. Γιατί τον ρώτησαν, ναι, αν θα συνεργαστεί με τη Χρυσή Αυγή βάσει μια συνέντευξη. Γιατί δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη η τοποθέτησή του. Κύριε Γεωργούλη και κύριε Μαλτέζε και κύριε Καμπόσε. Καλά, ο Καμπόσε είναι μια καμένη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Και κύριε Καμπόσε και κύριοι όλοι, να είστε σαφείς όταν μιλάτε, για να μην αναγκαζόμαστε να παρερμηνεύουμε εμείς τα λόγια σας. Περισσότερη σαφήνεια. Τα βάζεις με την αριστερά. Γουστάρεις και λίγο άκρη και άκρα συμπεριφορά τέλος πάντων κτλ. Θέλεις να είσαι με εκείνους οι οποίοι δέρνουν, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνουν. Εντάξει, πες το. Δεν έγινε τίποτα. Πες το. Πες το. Αυτό που νιώθεις, πες το. Κι ας είναι λάθος. Έστω. Σας είπα, αυτό που με εκνευρίζει εμένα είναι το να παίρνεις πίσω. Πιστεύεις αυτό που πιστεύεις. Πίστευε το. Δεν θα τα βάλει κανένας μαζί σου. Μην κάνεις κολοτούμπες. Λοιπόν, αυτά από τα πολύ ωραία. Άμα είναι να κατέβει ξανά, γι' αυτό ξέρετε τι πρέπει. Θα σας πω. Λέμε όχι στους επαγγελματίες πολιτικούς. Όχι στους επαγγελματίες πολιτικούς και εγώ μαζί σας. Για να μην γίνει ένας άνθρωπος επαγγελματίας πολιτικός, θα έπρεπε ίσως σε τούτη την αναθεώρηση του συντάγματος ή με κάποιο τρόπο. Καλά, είναι παροδία η αναθεώρηση του συντάγματος όπως γίνεται, αλλά τέλος πάντων, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να περιοριστούν οι θητείες στη Βουλή. Οι Αθηναίοι ήταν χαζοί. Οι Αθηναίοι αρχαίοι μόνο, ενώ ήταν χαζοί. Δύο θητείες ο καθένας και τέλος. Και αν κάνουν έργο, να το κάνουν από άλλες θέσεις. Τελεία. Η δημοκρατία έχει συνέχεια. Το κράτος έχει συνέχεια. Προσφέρει κάποιος βουλευτής για 8 χρόνια να πάει σπίτι του. Τους επαγγελματίες πολιτικούς τους δημιουργεί το σύστημα. Δεν ξεκινάει. Με αποτέλεσμα τώρα να ξεκινάει ο άλλος και να λέει: τι θα κάνω στη ζωή μου, θα γίνω επαγγελματίας πολιτικός. Το κακό ξεκινάει από εκεί. Μην τους δίνεις την ευκαιρία να έχουν 2, 3, 5, 10, 100 θητείες μέχρι να πεθάνουν να συνταξιοδοτηθούν βουλευτές και υφυπουργοί. Να σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Για να δούμε πόσοι θα θέλουν να υπηρετήσουν τα κοινά. Πόσοι θα θέλουν να υπηρετήσουν τα κοινά και με τι μισθούς. Αν τους κόψεις και την αστυνομία που τους περιτριγυρίζει και τις παροχές που έχουν, δεν είπαμε βεβαίως βουλευτές είναι, δεν μπορεί οι άνθρωποι. Τα σπίτια, το ένα, το άλλο. Για να δούμε πόσοι ακριβώς θα θέλουν να υπηρετήσουν την πατρίδα, γιατί όλοι κόπτονται για αυτή την υπηρεσία της πατρίδας και η πατρίδα έχει μείνει να υπηρετεί τον εαυτό της μόνη της. Λοιπόν, τέλος πάντων. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του igordinia.gr από τη χθεσινή μεγάλη κινητοποίηση. Μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ήταν χθες το μεσημέρι. Όλοι ήταν εκεί και όταν λέμε όλοι, δηλαδή η Παναρκαδική Ομοσπονδία, εκπρόσωποι, ναι, Δημοτική Αρχή, Αντιπολίτευση, Σύλλογοι, πολίτες, ήταν όλοι εκεί και τι είπανε, το αυτονόητο, κρατούσαν μαύρες σημαίες και διεκδίκησαν να γίνουν τέλος πάντων, να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει για να μην αποκοπεί η Γορτινία από την Ηλία, από την υπόλοιπη Αρκαδία κτλ. Γιατί εντάξει, πολλά ακούγονται, τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Διαβάζω εδώ της κυρίας Πέννης Καλίβα το editorial στο Igordinia, γιατί εμείς δεν ήμασταν εκεί φυσικά. Η πραγματικότητα, όσο δύσκολη και αν είναι όμως, πρέπει να υποθεί, γιατί από τη χθεσινή συνάντηση δεν προέκυψε κάτι χειροπιαστό. Η μεγάλη παράκαμψη των Λαγκαδίων με τα σημερινά δεδομένα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προχωρήσει. Αυτό έγινε σαφές από όσα είπε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάους στη συνάντηση με την αντιπροσωπεία των Γορτινίων. Χωρίς να αποκλείσει ρητά το έργο, έβαλε ουσιαστικά πάγος στις προσδοκίες για την άμεση πρόθεσή του, επικαλούμενο στο πολύ υψηλό κόστος, τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους και τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ, να υπενθυμίσω, δίνονται από το ΕΣΠΑ για να γίνουν τα μονοπάτια της Πελοποννήσου. Τα μονοπάτια. Όλης της Πελοποννήσου. Πολλά από αυτά είναι και στη Γορτινία. Πείτε μου πώς θα φτάσει κάποιος στην παλούμπα Γορτινίας για να πεζοπορήσει, αν δεν έχει δρόμο να περάσει από την Ηλία ή από αλλού. Θέλω να πω, λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν μόνο για μπιχλιμπίδια. Δεν πειράζει. Και όχι μόνο αυτό. Κάνουμε που κάνουμε τα μονοπάτια στην Πελοπόννησο. Πάνε και μπήγουν μια ωραία ανεμογεννήτρια στα 500 μέτρα από εκεί, γιατί αυτό προορίζει. Αυτό λέει το νέο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τα νέα χαμπάιτια. Οπότε ναι, λεφτά δεν υπάρχουν, είπε ο κύριος Ταχιάους. Δεν πειράζει. Λεφτά υπάρχουν για άλλα πράγματα. Λεφτά δεν υπήρχαν ποτέ. Το έχουμε πει. Η Γορτίνη, και ας μου επιτραπεί να το πω, δεν διεκδικούν τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Δεν διεκδικούν. Είναι δεμένοι σε ένα άρμα εξουσίας, να το πω έτσι. Όποια και αν είναι αυτή η εξουσία. Και όχι.
αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει συνεχή αγώνα και όχι όταν μας βρει η καταστροφή να αρχίσουμε να μιλάμε. Και να τη βγάζουμε καθαρή γενικώς όλο τον προηγούμενο διάστημα και να μας ενδιαφέρει απλώς να τη βγάλουμε καθαρή. Όταν τα μεγάλα προβλήματα σφίξουν, να βγαίνουμε στον δρόμο και να πηγαίνουμε στο Υπουργείο Υποδομών. Θέλει συνεχή αγώνα και θέλει αγώνα μέσα και από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Δήμο. Όχι με μια διαμαρτυρία ξαφνικά στο Υπουργείο Υποδομών για να ξεπλύνουμε τα χέρια μας. Θέλει κάθε φορά. Κάθε φορά. Γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αν οι δήμαρχοι και οι δήμοι και οι δημοτικές αρχές και οι αντιπολιτεύσεις και τα δε συμμαζεύεται ορθώσουν ανάστημα, κάτι θα κερδίσουν. Δεν μπορεί να μην κερδίσουν. Έτσι είναι.

Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι από εμάς για εσάς σήμερα. Τι έχετε να κάνετε σήμερα, να σας πω λιγάκι. Λοιπόν, σήμερα έχει πολλούς εσπερινούς της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή. Μαρίνα πράσινό μου αστέρι, έτσι. Μαρίνα φως του Αυγερινού. Και τα λοιπά και τα λοιπά, για να θυμηθούμε και ποιήση λιγάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, η εορτή της Αγίας Μαρίνας στον Ιερό Ναό Αγίας Κατερίνης στην Τρίπολη. Έχουμε κουκλοθέατρο με τις Τρίγκλες, ο Στρουμπουλός Πορτοκαλής στο σταθμό του ΟΣΕ Τρίπολης στις 7:30. Εσπερινός της Ρίζας Τεγέας στο εξοκλή της Αγίας Μαρίνας. Μετά από πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω, γιατί είχε απαγορευτικό, φέτος θα γίνει. Στις 8 σμίξαν οι ρίζες μας και πιάσαν το τραγούδι στις Ρίζες Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει γλέντι στα σκέτα, έχει παραμόνη Αγίας Μαρίνας Γάρα. Εορτή της Αγίας Μαρίνας στον Τυρό, στις 8 επίσης. Στις 9 μουσική χορός και κέφι στο Καλονέρι Λαγκαδίων. Έχουν πανηγύρι στο Καλονέρι, έτσι. Με πολύ μουσική, χορό και κέφι. Αύριο ξεκινάει το 11ο Τρίπολης Rock Festival, τρίτο φεστιβάλ φωτογραφίας Τρίπολης. Πολλές παράλληλες δράσεις, χαμός θα γίνει. Έχουμε πολλά, αλλά θα τα πούμε αύριο που είναι Παρασκευή. Λοιπόν, από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο, να έχετε μια ήρεμη και καλή ημέρα και να προσέχετε τους εαυτούς σας, να φοράτε κράνο ζώνη και μην εκνευρίζεστε, παιδιά, με κανέναν, δεν αξίζει. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Χωρίς δεσμεύσεις για συγκεκριμένα έργα, ολοκληρώθηκε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Γορτίνιων και Αρκάδων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Φωνή λαού, οργή Θεού, λένε σήμερα οι κάτοικοι της Γορτινίας. Έδειξαν ότι έχουν φωνή και ζητούν να ακουστεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Αρκαδίας Ευαγγέλος Γιαννακούρας. Το Πανεργατικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης αποκτά σύγχρονα ενεργειακά συστήματα μετά την έγκριση του αναδόχου για το έργο ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Στις 4 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη να γίνει η Λευκή Νύχτα στη Μεγαλόπολη, όπως ανακοινώθηκε σχετικά. Στο πρόγραμμα για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων συναυλίες με τη Γλυκερία και την Μπεγκιζίνα. Από τις εξαγγελίες στην κατάρρευση, το έργο των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι της Πλάκας έγινε μαύρη τρύπα, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής της παράταξης Νέα Πελοπόννησος, Πέτρος Τατούλης. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ποδοσφαιρική μου οικογένεια, ο Αστέρας Άκτορ. Χρειαζόμαστε τον κόσμο, είπε ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του. Νέα πρόκληση για μένα, ο Αστέρας Άκτορ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις το νέο Νέα πρόκληση για μένα, ο Αστέρας Άκτορ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα του κλαμπ, Ρικαρντίνιο. Στόχος μας, η δημιουργία ακαδημίας με επαγγελματικά πρότυπα υψηλού επίπεδου, ήταν τα πρώτα λόγια του νέου διευθυντή των Ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρη Μαυρογεννίδη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Ζέστη και αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές ώρες αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 31 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού.
5: Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
14: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
13: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
14: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
14: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
13: Πρέπει να.
14: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
13: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
14: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
14: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
16: Εφτάσε!
17: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
18: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
17: Συσκευασίες τροφίμων.
18: Πιο γρήγορα.
17: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
18: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
17: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: σταδιακά υποχώρησαν δυνάμεις τους και τους κλείσαν οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμείνθηκε. Ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σχέδιο.
2: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενε να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω, εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης γκολ.
2: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
0: ο γκολ είναι επιθετικό βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνει.
1: Που δεν του βγήκε. Διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ τη Αγγλία, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο τη μπάλα, τον έλεγχο τη μπάλα μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
2: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
1: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρείς.
1: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγυριά, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Για τα Φόκλαντ.
0: Ότι είναι της Αργεντινής.
1: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
2: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
1: Να δούμε τώρα ο κύριος Ινφαντίνο τι θα κάνει.
0: Αυτοί παίζουν στην Premier League, κύριε Δημήτρη.
1: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
1: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο.
0: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
1: Πάντως δεν έχει σχέση αυτό. Δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριος Ινφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμπτό, στην ιστορία του.
2: Αν έγινε δουλίτσα. Αν έγινε δουλίτσα,
1: ναι,
2: από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
1: Είναι αθάνατος. Είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
2: Ναι.
1: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν. Γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη-τέταρτη θέση η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
2: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω εγώ μια πρόβλεψη.
1: Ο Εμπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10. Και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά διακοπή στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, τη Ρίτσα Μπιζογλή.
2: Για κάνε πρόβλεψη.
0: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
2: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
1: Ναι.
2: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
1: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
2: Ναι, ναι. Ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
1: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία. Και παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
2: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
1: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
0: Εντάξει,
1: να
0: ναι.
1: Το πάει έτσι.
0: Με τα έπρεπε δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
2: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Ναι. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε,
2: Δημήτρη.
0: Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας, τον Δημοσθένη.
2: Ναι.
0: Δημοσθένη Στατιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας. Λέει: μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα τη μέρα.
2: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη.
0: Τον έχουμε τώρα.
2: Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές
0: μας στην Βουλή.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των 2 μηνών. Πάνε και οι 2 μήνες, πάει και ο ένας. Πού βρισκόμαστε,
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
0: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300η φορά δεν έχει κερδίσει έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: κερδίσουν. Γιατί τον παρακαλούν οι Ιρανοί,
0: ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό. Δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι, ουδέποτε το Ιράν, που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από 3 μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα διυλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
2: παράγωγα, αυτό που λέμε,
3: στα
2: ναι.
3: Παράγωγα, ναι. Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20 και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80 και 100 και 150%. Με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, σε ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
0: Φθείρει όμως.
3: Είναι στα κάγκελα, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
0: Φθείρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι έχουν, διαβάζουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω, ακούμε τον Πρωθυπουργό.
3: Καλά,
0: ο οποίος...
3: ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
0: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει, θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ. Ακρίβεια ορμούς. Πείτε
0: το. Αυτό βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας όχι εσάς προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση, εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12, 13, 14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
2: Ναι. Τώρα, να δούμε
3: η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
2: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιοτήτων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα καρτέλ, αυτά τα
2: καρτέλ. Ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
3: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, στον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου τότε, υπουργό εμπορίου.
0: Από περιγραφές.
2: Ναι, από περιγραφές.
3: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που τα έχουμε ζήσει, πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς αιτήσιο κέρδη, και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό, και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
2: Μάλιστα. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο
3: Πρωθυπουργός... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
2: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
3: Στις δημοσκοπήσεις, αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας κατά τη γνώμη μου,
2: αλλά...
3: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών στην Ελλάδα παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
0: Σωστά είναι αυτό.
3: Είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεστε τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές, παρόλα αυτά δεν αρκούν. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και οι πολιτικές δυνάμεις να μας εξηγήσουν, αυτό είναι το κρίσιμο, στο δρόμο προς τις εκλογές, αυτή την κουβέντα πρέπει να κάνουμε, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα ώστε να αυξηθεί ο μισθός του, να δουλεύει λιγότερο και να αμείβεται καλύτερα, να αμείβεται ευρωπαϊκά. Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα χρειάζεται επενδύσεις, χρειάζεται να κάνεις την Ελλάδα ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
2: Καλά, τώρα έχει επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές. Σε άλλο
0: και έχουν περάσει και 7 χρόνια που είναι.
3: Υπάρχει το εύκολο του λαϊκισμού, πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
2: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
0: Αυτό.
3: Εμείς είχαμε
0: και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι.
3: Σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να.
0: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10 με 15% που είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι, νομίζω, το διακύβευμα και το επίμαχο.
3: Προφανώς, και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς τις εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές. Αλλά έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
2: Άλλο μεγάλο εθνικό. Πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
3: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί. Επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα. Έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα
2: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών. Και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα του, το 2027, όπως ο ίδιος έχει πει.
3: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
2: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
0: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν, κύριε Κερίδη, γιατί γυρνάνε συνέχεια στις περιφέρειές τους επίσης.
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν τον πιστεύουν ή αν τον θέλουν και τον πιέζουν. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή. Δεν υπάρχει καμία φωλή. Εγώ, ξέρετε, μιλάω την αλήθεια. Δεν μπορώ τώρα να κρυβόμαστε. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν το θέλει. Το μέσα του, το είναι του, τα θέλω, το DNA του είναι υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας. Το απέδειξε και την προηγούμενη φορά.
2: Άρα το θέμα είναι ποιες εισηγήσεις είναι περισσότερες. Αν είναι εκείνες που είναι για πρόωρες εκλογές ή εκείνες.
3: Ναι, που του λένε ότι έλα στη Θεσσαλονίκη και μέτρησε τα κουκιά, γιατί ξέρετε πολλά μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγες μέρες και ώρες στην πολιτική, και αν είναι κάντο, γιατί δεν έχει νόημα να το παρατείνεις.
2: Εσείς σε ποια πλευρά είσαστε?
3: Εγώ νομίζω ότι εν τέλει θα επικρατήσει το θέλω του.
2: Ναι.
0: Και αφού μας τα λέτε έτσι ωραία, εγώ να ρωτήσω και για τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πρόβλημα ο κύριος Σαμαράς για την Δημοκρατία, κύριε Κερίδη?
3: Καλά, είναι πρόβλημα σίγουρα και για τη Νέα Δημοκρατία και για την Ελλάδα κατά συνέπεια και για τον εαυτό του, αλλά...
0: Λέτε πρόβλημα για την Ελλάδα, είπατε.
3: Πρόβλημα για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι όταν αφετηρία της σκέψης μας είναι ότι η βέλτιστη λύση στο ελληνικό πολιτικό πρόβλημα με δεδομένες τις θέσεις της αντιπολίτευσης είναι η τρίτη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε τη βλάπτει, βλάπτει και τη χώρα.
0: Μάλιστα.
3: Σας μιλώ σαν νεοδημοκράτης τώρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
2: Βέβαια, στις δημοσκοπήσεις υπάρχει και η άποψη των συνεργασιών. Το έχουμε δει σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις που τάσσονται υπέρ μιας ευρύτερης κυβέρνησης.
3: Κοιτάξτε, αν ο κόσμος αποφασίσει, από εκεί και πέρα είδατε ότι το Πασόκ δυσκολεύεται. Θέλει Χάρη Δούκα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό και πήγε βέβαια σε μονοψήφια μετά το συνέδριο. Διότι έχασε όλο τον κόσμο του κέντρου. Αλλά μιλάνε για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν τους φτάνουν τα χάλια της Αθήνας. Πού τα βλέπουμε όλοι, τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ποτέ δεν ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Θέλει να το κάνει και εθνικά. Και εκεί θα πούμε στον νεοδημοκράτη, τον γκρινιάρη, αυτόν που έχει παράπονα, δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, θεμητά, αθέμητα, ξέρετε, όλα μετά από 7 χρόνια. Πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί έτσι θέλανε κάποιοι να στείλουν μήνυμα στον Κώστα Μπακογιάννη και τελικά το πληρώσαν οι ίδιοι. Διότι αυτό το χάλι το σημερινό το πληρώνουν όλοι, όχι μόνο οι δημότες της Αθήνας και όλοι εμείς που περνάμε από
2: μάλιστα,
3: την Αθήνα και ζούμε στο κέντρο της Αθήνας και εσείς.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14,05 €. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους, κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην
1: Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Βοιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό, όταν δεν δίνεται το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στα συμβούλια της επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουμε οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ κι εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται η Ρίτσα.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος
0: Κερίδης.
1: Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαν ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε τώρα,
0: όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ.
1: Κυρίως
0: από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει?
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις τις βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή κοινά αποδεκτή και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στο 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεόνασμα, το θυμούνται, θεωρείς, οι περισσότεροι πολιτικοί μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεόνασμα, τι να κάνουμε. Υπερπλεόνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπέρ.
0: Υπερπλεόνασμα. Αλλά το υπερπλεόνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεόνασμα, στη μία λέξη.
0: Σύμφωνα.
1: Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστε.
1: Ναι, προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα εδώ, θέλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για τα βαριά του Πολάνη.
0: Εσύ, βρήκαμε τη φόρμα μας. Έλα,
2: καταφέραμε. Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς, με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι. Είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα εννοείς.
0: Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν. Δεν είσαι στο αυτοκίνητο. Σήκωνες, ας πούμε, δεν. Έμενες εκεί. Μάλιστα. Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των αγροτών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο, δηλαδή,
0: για
1: το τελευταίο
0: πρόσωπο που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ Βοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Βοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Ρένα Δούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χθες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, και πάλι το ίδιο. Μάλιστα. Ναι. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να υποβάλει
0: πλεονέκτημα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι. Όχι, τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά,
0: ναι.
1: Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω στο Τσίπρα στο σχόλιο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις?
1: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι.
0: Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους?
1: Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το περιέγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες? Γιατί θες να
0: είναι δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
1: όταν
0: από,
1: λέει ο
0: ότι
1: Γιαννούλης,
0: πρέπει να παρετηθούν από όλα και από, από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο παπάς
0: έχουν μείνει αυτοί, δεν είναι αμετακίνητοι. Αυτοί είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνει σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Φωνικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: πρόγραμμα. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Ναι, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις? Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις? Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι, θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Το λες γενικά, εσύ μιλάς γενικά.
1: Στο δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν βάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μένει στη γέφυρα και στο εγκαναστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό μου.
0: Έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσω οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζομαι και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε
1: κόμμα.
0: Βουλευτές να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή παρέτησης. Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει. Πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουνε για Φάμελο. Κανείς δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το Μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν. Λες και εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ανώτητα.
0: Έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε και είπε πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάς. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάς ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκείνη το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης, η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί αλλά θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει, αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Λες να το διαμορφώσει και να παρετηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά, να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Και
1: άλλο ποντάρο σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν
1: ο κ. Στεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μόλις δουν το πρόγραμμα της Ελλάς να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Δεν πήγαν στο κόμμα, δεν του θέλει το κόμμα.
1: Σε τραμ, κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: και ένα. Ναι, αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Και καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά
1: και
0: δείχνει με τον δάχτυλο
1: η ανήθικη ή έτσι η δεξιή που αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρανα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε
0: ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι, αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
3: Real FM.

0: Τι ώρα είναι, ρε, είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλη Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι. Ναι.
0: Λοιπόν, Ευαγγέλη,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξεις σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάντηση σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες ή είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των 4. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική. Θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκείς
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι οι ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει να είναι 13-14 μήνες η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτή είναι αρκετό καιρό που τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας, τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το διαλογώ. Ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής τη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην
2: ναι,
0: Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο Κοινοβούλιο για εξεταστικές επιτροπές και για την δεύτερη δικογραφία. Από το 1,2 εκατομμύρια ευρώ είχε κατεβάσει, τις υποψίες για ζημιά στα κοινοτικά χρήματα στα 115.000 ευρώ και είχε απαλλάξει περισσότερους από τα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό λέω, αν έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έγγραφο της κυρίας, το πόρισμα μάλλον της κυρίας Παρασκευής της Χεροπούλου.
2: Δεν το ξέρω, αλλά. Λογικά θα υποθέτει κανείς ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σίγουρα θα έχει λάβει υπόψη της και αυτήν.
0: Το πρόβλημα μας, κύριε Βαγγέλη, είναι ότι έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, εγώ προσωπικά, γιατί δεν εστάλει το έγγραφο στο Κοινοβούλιο το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα, δηλαδή. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και μπρος.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια.

0: Τα τέσσερα ονόματα τα οποία τα βλέπουμε τώρα και στην δημόσια τηλεόραση των πολιτικών για τους οποίους μας είπε ο Βαγγέλης Αρετέος, από ό,τι καταλαβαίνω είναι τέσσερα ονόματα που έχουν ήδη συζητηθεί.
1: Ναι, είναι ονόματα που τα ξέρουμε πάνω.
0: Τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα εμείς θα σου πω να μην τα πούμε τώρα, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχουμε. Τουλάχιστον απλά το βλέπουμε τώρα, βλέπουμε τα ονόματα κι εμείς, αλλά δεν έχουμε την επίσημη ενημέρωση.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ στο real.gr και στο nikos.gr αυτή την ώρα για το θέμα. Προφανώς και θα έχει εξελίξεις. Είπαμε, είναι ένα καλοκαίρι γεμάτο από πολιτικό καύσωνα. Γιατί ακόμα κανονικό καύσωνα δεν έχουμε δει. Ζεστάθηκες καθόλου εσύ?
1: Έρχεται τώρα ένας καύσωνας ημέρας. Έχουμε αυτό της Ιταλίας. Ναι.
0: Αύριο που είναι Παρασκευή και κλείνουμε φίλο.
1: Ή Σάββατο, νομίζω Σάββατο. Ναι. Έρχεται αυτό της Ιταλίας, τα σαραντάρια. Και μετά έρχεται ένα κύμα με αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει 27 βαθμούς και το βράδυ σε αρκετές περιοχές θα χρειάζεται ζακέτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι Ιούλιος, να σου θυμίσω.
0: Γιατί εμείς που θα πάμε στο Ιόνιο, να παγώσει τώρα που ζέστανε η θάλασσα. Κατάλαβες, να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεέ. Ευχαριστούμε.
2: Real FM.
0: Καλώς το Γιάννη.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Χωρίς δεσμεύσεις για συγκεκριμένα έργα, ολοκληρώθηκε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Γορτίνιων και Αρκάδων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Φωνή λαού, οργή Θεού, λένε σήμερα οι κάτοικοι της Γορτινίας. Έδειξαν ότι έχουν φωνή και ζητούν να ακουστεί. Αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Αρκαδίας Ευαγγέλος Γιαννακούρας. Το Πανεργατικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης αποκτά σύγχρονα ενεργειακά συστήματα μετά την έγκριση του αναδόχου για το έργο ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Στις 4 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη να γίνει η Λευκή Νύχτα στη Μεγαλόπολη, όπως ανακοινώθηκε σχετικά. Στο πρόγραμμα για το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων συναυλίες με τη Γλυκερία και την Μπέγκη Ζήνα. Από τις εξαγγελίες στην κατάρρευση, το έργο των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι της Πλάκας έγινε μαύρη τρύπα, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο πρώην Περιφερειάρχης και επικεφαλής της παράταξης Νέα Πελοπόννησος, Πέτρος Στατούλης. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ποδοσφαιρική μου οικογένεια, ο Αστέρας Άκτορ. Χρειαζόμαστε τον κόσμο, είπε ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του. Νέα πρόκληση για μένα, ο Αστέρας Άκτορ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα του κλαμπ, Ρικαρντίνιο. Στόχος μας, η δημιουργία ακαδημίας με επαγγελματικά πρότυπα υψηλού επίπεδου, ήταν τα πρώτα λόγια του νέου διευθυντή των Ακαδημιών, του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρη Μαυρογεννίδη.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Ζέστη και αραιή συννεφιά τις μεσημεριανές ώρες αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 31 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περινόμενη τοποθέτηση κάμερα παρακολούθηση στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σα προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξη. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μα όχημα. Στο πακέτο εγκατάσταση περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεση, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερα υψηλή ανάλυση. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
13: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα. Έτσι δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση. Βαθιά πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη. Ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ο Βολάνης τι κάνει εδώ, τον Τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει εδώ μέσα μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Και τώρα είναι
0: κοντά. Άμα το αφήσεις ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα, προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, παιδιά. Συγκρατηθείτε. Μου πει, έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, πώς να φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Να διάσει και λίγο η πόλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
1: Με αυτά που μας είπε, θα κρυώσει θάλασσα την επόμενη εβδομάδα. Πού να πάμε, ρε. Εδώ θα μείνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: τα κατάφερε.
0: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα. Τον ήχο εδώ μαζί μας η Κατερίνα Βουτσά στα κλειδιά της εκπομπής Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
1: Που είπαμε είναι studio papakirialfm.gr, δεν είπες. Αυτό ναι. Δεν είπες. Εντάξει.
0: Δεν το είπα.
1: Το είπες.
0: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
1: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργώ λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κ. Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις πολιτικών?
2: Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη. Έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσοι συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, ξέρω εγώ, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ strict όταν πρόκειται, λέει μπάστα όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
0: Αν είναι large η κυβέρνηση όμως,
2: αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε Γραμματέα, αν είναι large η κυβέρνηση στο, υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ερωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα Τιχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, μίλησα ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
2: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Μάλιστα.
2: 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που είχε η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
1: Να έρθουμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
0: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Για πείτε μας.
2: Εμείς
0: για το άρθρο 86 λέω.
2: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα ανίσχυα.
1: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε εχθές ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι. Όσο, ακούστε, ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
1: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
1: Ωραία, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το κόμμα δηλαδή.
2: Ήταν
1: μια...
2: του Πασόκ εκδήλωση,
1: ναι,
2: 15
1: ναι.
2: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε, πριν μας πείτε για την παιδεία που έχει ναι. μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση ακούστε, μέσα στο, ακούστε, τον κόσμο δεν περνάει.
2: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες. Υπάρχουν άλλες που βγάζουν θολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
0: Χαίρομαι μηχανή. Που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
1: Ναι,
0: ο οποίος, επειδή είσαστε παλαιός στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
1: Αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε, είναι, δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στο δρόμο προς εκλογές θα καθαρίσουν.
2: Οι πολίτες που τις βλέπουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα εχθές στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσα, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρανία και, στην Ουκρανία και στον Περσικό.
2: Ακούστε, ναι, προσέξτε. Εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρο πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων, και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασέψουμε την ακρίβεια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις τις χοντρικές, για παράδειγμα. Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς?
0: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι καθένας ξεχωριστός κωδικός.
2: Εντάξει, λοιπόν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά. Ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Ποιοι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχος στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, πραγματικός έλεγχος των τιμών και μια πολιτική η οποία θα θέλει να σπάσει την καρτελοποίηση των τροφίμων.
1: Μάλιστα. Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Το μήνυμα από την περιφέρεια που φέρνω, να ξέρετε.
1: Α, για πείτε μας, ναι.
2: Το μήνυμα που φέρνω από την περιφέρεια είναι ότι και το ΠΑΣΟΚ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γραμματέα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήθελε, δεν ήθελε, δελτίο το κατάρτισε. Το
1: κάνει. Ναι, το φέρα από εδώ. Το ζούπηξα από εκεί.
0: Ξεκίνησε,
1: το πήγα από εκεί.
0: Έκανε
1: το...
0: πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ναι. Και ήρθε ο πρώτο καλεσμένο, μετά ο δεύτερο.
1: Δεν πρόλαβε άνθρωπο να πει τίποτα.
0: Ωραία να σε παρακολουθάω.
1: Το ζούπηξα.
0: Σε βλέπω από εκεί.
1: Λοιπόν, μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιό μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα τη ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή. Ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπουζόκη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε δύο λεπτά όμως. Εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: Δύο ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που συγκλονίστηκε.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι. Και
0: μια οικογένεια. Και ένα 7χρονο
1: χαροπαλέτη
0: παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρας επίσης. Και το χαροπαλέτη το παιδί έμεινε ορφανό. Μακάρι να ζήσει. Αν και είναι πολύ
0: το διαβάζω στο real.gr και δεν, πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να το.
1: Ναι, ναι, είδες καμιά φορά. Τι σου γράφει.
0: Το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι στη Μάνη, δεν ξέρω αν το είδες εσύ αυτό.
1: Ποιο?
0: Σε ένα ξενοδοχείο, ωραίο ξενοδοχείο. Ξέρεις, έχεις πάει στη Μάνη, έτσι δεν είναι?
1: Έχω περάσει, έχω πάει.
0: Την πέτρα, τη θάλασσα, αυτό το φως,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: θα συνδυάζει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα ξέρω.
0: Η Μάνη, πανέμορφη.
1: Ναι, είναι όντως πολύ όμορφη.
0: Εκεί που κάθεσαι.
1: Και αν δεν έχω πάει τόσο με το Ρογκάκο τόσο καιρό, οπότε είναι.
0: Μπράβο, ναι,
1: σαν,
0: σαν
1: να είμαι κάθε μέρα στη Μάνη.
0: Φαντά,
1: ναι,
0: σου βάλε τον εαυτό, τοποθέτησε τον εαυτό σου.
1: Βάλε με κάπου.
0: Σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο.
1: Πίνω κάτι ή όχι?
0: Πίνεις κάτι, ναι, ναι. Πίνεις ένα, αυτό που σου αρέσει. Ένα ποτό που σου αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι στη βεράντα.
1: Είμαι στη βεράντα.
0: Θαυμάζεις, βλέπεις θάλασσα.
1: Ήλιο, κατάσταση.
0: Όχι, απόγευμα.
1: Δεν έχει πολύ ζέστη.
0: Και μια πισινούλα από κάτω και λες, εντάξει ρε παιδί μου, θάλασσα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να ανοίξω μια μπουκιά στην πισίνα. Και εκεί που κάθεσαι ξαφνικά ακούσε ένα μπαμ και βρίσκεται το αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτή θα μπορούσα να είμαι εγώ που θα
0: ανοίγει
1: στο μπαλκόνι,
0: πόρτα,
1: ναι.
0: Βγαίνει ο οδηγός, βγάζει και το παιδί, είχε ένα παιδάκι πίσω. Ήταν και κάτι, ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία τους.
1: Δεν λες που ήταν καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: βρέθηκε
1: αυτό.
0: Το αυτοκίνητο στην πισίνα μέσα.
1: Θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή που είναι στο μπαλκόνι.
0: Θα μένεις,
1: να ξέρεις.
0: Θα μένεις, θα έλεγες. Φεύγω τώρα. Διαμαρτύρομαι.
1: Κοίταξε, επειδή όταν πάει κάτι κόντρα, μου πάει κάτι κόντρα, δεν το πάω κι εγώ.
0: Φαντάζεσαι να λες τι ωραία πισίνα.
1: Δεν το πάω κι εγώ.
0: Φτάνεις στο ξενοδοχείο και το απόγευμα.
1: Να σου έρθει το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-24-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-22-4249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και
0: θα
1: έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: μέρες. Ναι, γιατί δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες, φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως όπως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει 1 ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή, πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι κατά δίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο. Άλλο 11, άλλο 4. Αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4. Και ένας δηλαδή.
2: Προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά. Αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που να το δούμε και λίγο ανθρώπινα δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία. Αυτό κύριε Μπιζόγλη δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά.
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε, γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε, μαζί με τα υπόλοιπα, η πλειοψηφία

0: Βουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περιευθύνησης υπουργών για τους τέσσερις, λέει, που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
1: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους τέσσερις εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία, είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΕΠΕ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
2: Ναι, πλέον να μείνουμε σε αυτό, κυρία
1: Σδούκου. Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόσωπε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά.

0: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
1: Γρήγορη.
0: Στέλιο, τον παλιόπεδο. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις του Πασού και την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20 και 35 ανάρτηση Ανδρουλάκης, Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό, η παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
1: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
0: Επειδή λέει, δεν βάλανε πουθενά.
1: Δεν το πρόσεξε, δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέξει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό. Απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
0: Ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Έχουμε κάνα 10 λεπτά και έχουμε.
0: Ναι, ναι, καλημέρα σας.
1: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
0: Ξέρει,
1: καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
0: Δεν έκανε. Τέτοια είσαι.
1: Α, από σένα γίνονται αυτά, όχι από
0: σου
1: μένα.
0: Σου λέει δελτίο κανένα. Εμένα μου έχει δεν με έχει βγάλει
1: εμένα
0: ακόμα, άρα δεν θα
1: ξέρεις.
0: Με βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, η Τσέριτσα.
1: Τον έχουμε τώρα, λες.
0: Τον έχουμε.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
2: Ναι.
0: Να τους, τον έχουμε. Τώρα καλημέρα
1: ναι,
0: σας.
1: Τώρα ναι.
2: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρέτηση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν ώψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
0: Σας ευχαριστούμε και πολύ
1: σας ευχαριστούμε,
0: και μας θυμάται.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Τσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υποδιερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
1: Βλέπαμε την ανακοίνωση, σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη, όμως, κύριε Γιαννούλη. Καλεί τους βουλευτές που παραιτήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. Ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών, και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
1: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτής σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
0: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
2: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάυση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει κεντρική επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που ή συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και αορίστως δεν βοηθούν ούτε μας ούτε η γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
0: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
2: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
0: Στο γεγονός ότι εσείς κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω, σεβόμενος επαναλαμβάνω ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος, μου στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Μαγαία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
2: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας, με τους 150 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω, να φέρουμε στις υποθέσεις Βορύδη, Αυγενάκη, τις πιο σοβαρές, τελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί, να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
1: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
2: Ναι, ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
1: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
2: No comment.
0: No comment.
1: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
2: μπορεί
1: ότι πάμε...
2: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
1: Α, βέβαια,
2: γιατί μια διαρροή κύκλων και όχι μια γενναία αυτοπρόσωπη δήλωση με το περιεχόμενο αυτό, φύγεση από την διαδικασία της υποψηφιότητας για να μείνω μόνο εγώ γιατί μόνο εγώ μπορώ, με συγχωρείτε, με οδηγεί μόνο στο να μην συνεχίσω το σχολείο μου.
0: Και οι καμένες γέφυρες με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα βοηθούν. Στην επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
2: Καμένες γέφυρες.
0: Η ανυπαρξία δηλαδή.
2: Η πολιτική, κύριε Παγάνη, χωρίς να θεωρηθεί υπεκφυγή, στα έτσι λίγα χρόνια, μάλλον είμαι αρκετά μεγαλύτερος από εσάς. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλές ανατροπές. Και έχω δει πάρα πολλές ανατροπές με δύο αφετηρίες. Όταν η ιστορία και η συγκυρία επιβάλλουν για το καλό του λαού, των εργαζόμενων, και η άλλη εκδοχή είναι όταν οι ανατροπές και οι αλλαγές επιβάλλονται από τη μετοδοξία ή τις υπέρμετρες φιλοδοξίες κάποιων. Θέλω και επιλέγω να υπηρετήσω την πρώτη.
0: Είμαστε.
1: Κύριε Γιαννούλη.
2: Ανατροπών, χωρίς αντιπαραθέσεις, με όλους όσοι μπορούν και θέλουν να συμβάλλουν στο να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε μετά τον καταιγισμό, χωρίς ανάσα. Πάνω κατά πάνω.
0: Δελτίο κάνεις.
1: Ναι.
0: Κοίτα και η Βουτσά είναι σε γρήγορη, τη βλέπει.
1: Δεν έχει, δεν έχει.
0: Τσίτα πέτω μάτι. Μία αριστερά, μία δεξιά.
1: Γι' αυτό είναι, ξέρεις, τσίτα. Είναι σε πρόγραμμα. Είναι και η σε πρόγραμμα. Μάνος, Μπάμπης ακολουθούν. Να είστε καλά. Αύριο.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σας περιμένουμε στις επόμενες εκδηλώσεις για να ζήσουμε όλοι μαζί ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό, μουσική και όμορφες εμπειρίες. Το μήνυμα του Κώστα Τζιούμι λίγη ώρα μετά το τέλος της εκδήλωσης με τον Μπάμπι Τσέρτο χθες στην Τρίπολη. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες στην Τρίπολη τα εγκαίνια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε τρεις συλλήψεις, μία εκ των οποίων για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Ανοιχτή πρόσκληση σε νέους φοιτητές και φοιτήτριες που εισήλθαν σε σχολές στην Τρίπολη απευθύνει το τρίτο σύστημα προσκόπων προκειμένου να ενταχθούν στην πιο κεφάτια εθελοντική παρέα της πόλης. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, τον μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ποδοσφαιρική μου οικογένεια, ο Αστέρας Άκτορ. Χρειαζόμαστε τον κόσμο, είπε ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του. Νέα πρόκληση για μένα, ο Αστέρας Άκτορ ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα του κλαμπ Ρικαρντίνιο. Στόχος μας η δημιουργία ακαδημίας με επαγγελματικά πρότυπα υψηλού επίπεδου, ήταν τα πρώτα λόγια του νέου διευθυντή των Ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ, Δημήτρη Μαυρογεννίδη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή συννεφιά και κατά τόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου. Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Εσείς ή απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, να στείλουμε και εμείς την καλημέρα μας στο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, το οποίο έχει εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα, πανηγύρι, το Σάββατο 18 Ιουλίου. Και σας περιμένει όλους βέβαια. Στο Σάββατο 18 Ιουλίου υπάρχει και μια εκδήλωση στη Στεμνίτσα. Βασικά υπάρχει διήμερο στη Στεμνίτσα, ένα εμβληματικό, όπως λέει η ανακοίνωση, διήμερο για τον μυθικό θεό της Αρκαδίας, τον θεό Πάνα. Τώρα ο Πάνας, αγαπητοί, έγινε μυθικός θεός της Αρκαδίας, δεν είναι πλέον σατανιστικό σύμβολο, γιατί κάτι τέτοια είχαμε βιώσει και διαβάσει κάποια στιγμή τον περασμένο Σεπτέμβριο, ναι. Εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου περίπου. Σε άλλη εκδήλωση στις 4 Αυγούστου στο Navarino Hills, που είναι μέρος βέβαια φυσικά του συγκροτήματος Κώστα Navarino, θα εμφανιστεί ο John Cleese. Ποιος είναι ο John Cleese τώρα? Αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο John Cleese, είναι μέλος των Monty Python, πολύ γνωστός Βρετανός κωμικός ηθοποιός. Η παράσταση έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «Τελευταία φορά που μπορείτε να με δείτε πριν πεθάνω», Black Humor. Και μοιράζεται, βέβαια ουσιαστικά είναι one man show, stand up comedy θα το λέγαμε, όπου αναφέρεται σε περιστατικά και θέματα, αν θέλετε, από την πορεία του στο χώρο του θεάματος, που είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολλά χρόνια και πολύ σημαντική, και σχολιάζει και το μεγάλο μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης, ή αν θέλετε το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει στη φύση, και φυσικά είναι οι γυναίκες το μεγαλύτερο μυστήριο, έτσι προφανώς. Αυτό που δεν είναι μυστήριο είναι γιατί αποκλείστηκε για άλλη μια φορά εχθές στο Μουντιάλ, βέβαια αναφέρομαι, η Αγγλία από τον τελικό. Ενώ είχε όλες τις προϋποθέσεις για να φτάσει στον τελικό, γιατί εδώ που τα λέμε είναι καλή ομάδα, ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε χθες που την είδαμε, γιατί δεν είχαμε δει κανένα άλλο παιχνίδι του Μουντιάλ. Κάτσαμε λοιπόν και εμείς να δούμε ένα παιχνίδι και τι είδαμε? Μια ομάδα η οποία έλεγχε το παιχνίδι και προηγήθηκε, μετά κλείστηκε στην περιοχή της, λες και έπαιζε σε συνοικιακό παιχνίδι σε Αλάνα. Κλείστηκε στην περιοχή της για να κρατήσει το 1-0, λες και ήταν σκορ ασφαλείας. Ο προπονητής Γερμανός Γαρ δεν έκανε απολύτως τίποτα για να συνεφέρει την ομάδα του. Ίσα ίσα την χαντάκωσε κι άλλο, βάζοντας αμυντικογενείς παίχτες ως αλλαγές για να κρατήσει το 1-0, λες και είναι Εθνική Ελλάδος το 2004. Μόνο που έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο και ο αντίπαλος, η Αργεντινή εν προκειμένου, έχει τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών κατά τεκμήριο, τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος ναι είναι 39 χρονών, ναι δεν μπορεί να κάνει αυτά που έκανε παλαιότερα, αλλά την μπάλα την ξέρει, τα φάλτσα θα τα δώσει στις έντρες και θα βρει αυτούς που πρέπει. Και τους βρήκε δύο φορές, έδωσε και τις δύο assist για τα γκολ, αν και στο πρώτο γκολ δεν ήταν ακριβώς assist, μια πάσα έδωσε και το σούτ ήταν όλα τα λεφτά. Στη δεύτερη όμως, στο δεύτερο γκολ στο 90 και κάτι και συν 2, βρήκε τον παίχτη εκεί ακριβώς που έπρεπε, και αυτός ήταν μόνος του μπροστά από το τέρμα, ενώ ήταν γύρω γύρω αμυντικοί Άγγλοι οι οποίοι κοιτάζανε ο ένας τον άλλον, δεν καταλάβανε καν τι έγινε. Εξέθεσαν και τον τερματοφυλακά τους, ο οποίος είχε σώσει αρκετά πράγματα, παρότι δεν ήταν και ο κατώτερος τερματοφύλακας από τις 4 ομάδες που περάσαν στα ημιτελικά. Τι περιμένετε λοιπόν όταν βάζετε Γερμανό προπονητή στην εθνική ομάδα της Αγγλίας? Δεν πρέπει να περιμένετε πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται. Και κάπως έτσι, και από ό,τι διαβάζουμε, έχουμε έναν τελικό που δεν έχει συμβεί ποτέ. Όχι μόνο γιατί οι ομάδες που θα αναμετρηθούν δεν έχουν συναντηθεί, έχουν να συναντηθούν από το 1966 σε Μουντιάλ. Δεν έτυχε. Κυρίως γιατί η Ισπανία δεν προχωρούσε. Και όταν προχώρησε η Ισπανία δεν υπήρχε Αργεντινή. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ μιλάμε για πριν από 60 χρόνια. Έπαιξαν πάλι σε Μουντιάλ η Ισπανία με την Αργεντινή. Και
Τυχαίνει τώρα η Αργεντίνη να είναι πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής, στο Copa America όπως το λένε. Πρωταθλήτρια Αμερικής μάλλον, όχι Νοτιού Αμερικής, Αμερικής, της Αμερικανικής Υπήρου, και η Ισπανία πρωταθλήτρια της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Γιατί έχει το Euro πάρει το τελευταίο. Οπότε, μάλλον δεν θα το δούμε το παιχνίδι, γιατί θα έχουμε κάποιες υποχρεώσεις την Κυριακή, που είναι 10 η ώρα το βράδυ, από την ΕΡΤ φυσικά, που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Μουντιάλ. Αλλά αυτό που θέλουμε να παροτρύνουμε τους φίλους αγγλόφιλους, γιατί και εμείς αγγλόφιλοι είμαστε, όχι για το ποδόσφαιρο, για άλλους λόγους, σε κάποια πράγματα, όχι σε κάποια άλλα. Σε κάποια άλλα η αγγλική κουλτούρα και ο αγγλικός πολιτισμός δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά όσοι είδαν το χτεσινό παιχνίδι, και κυρίως οι παίκτες της Αγγλίας και ο προπονητής της Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός, καλό θα ήταν να δει τον τελικό, για να δει πώς παίζεται μια ομάδα η οποία έχει 1,5 παίχτη. 1,5 παίχτη δημιουργικό εννοώ, όχι ότι οι υπόλοιποι παίχτες της Αργεντινής δεν είναι καλοί, αλλά 1,5 παίχτη δημιουργικό. Να δει πώς παίζεται. Απλώς δεν τον αφήνεις να πάρει την μπάλα. Και όταν την πάρει, που θα την πάρει κάποια στιγμή, αναποφεύκτως, όταν την πάρει, του την ξαναπαίρνεις πίσω αμέσως. Να το δει, γιατί θα πρέπει να το μάθει αυτό, και να δει πως μια ομάδα δεν κλείνεται ποτέ, ακόμα και όταν προηγείται. Γιατί πρέπει να βάλει και δεύτερο, γιατί θεωρεί ότι έτσι άλλως η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, όπως λέμε. Και γενικά πρέπει να έχει κάποιος το control, να ελέγχει το ρυθμό ενός αγώνα και όχι να τον παίρνει τσουνάμι ο αντίπαλος, ακόμα και αν ο αντίπαλος παίξει με τρόπο έτσι πολύ επιθετικό, όπως έκανε η Αργεντινή, ας πούμε, εχθές. Και ένα τελευταίο σχόλιο, παρότι δεν είμαστε ειδικοί, μπορείτε να τα ακούσετε μετά από το Χριστό Καρνέζη και τη Μένια Λίστο του Αρκάντε Σπορτσό, και γενικά να τα διαβάσετε βέβαια από αναλύσεις επί αναλύσεων που γίνονται σε αυτά τα θέματα. Καλός ή κακός, δεν αναλύουμε, ή μάλλον δεν ασχολείται κανένας με σοβαρά θέματα να αναλυθούν. Αναλύουν το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και άλλα πράγματα. Και το θέατρο ακόμα, ας πούμε. Δηλαδή, καθόμαστε και διαβάζουμε αναλύσεις για το θέατρο. Α, αυτό, εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο. Και για σοβαρά θέματα, ή μάλλον για θέματα που άπτονται της καθημερινότητος, αγρώνιγοράζουμε. Αλλά τέλος πάντων, άλλο αυτό. Λοιπόν. Όταν είσαι προηγήσει με 1-0 και ο άλλος παίζει επίθεση 100%, 90%, τι κάνεις εκεί εσύ λοιπόν? Βάζεις έναν επιθετικό γρήγορο να του στείλεις μια μπάλα, να φύγει μόνος του με έναν αντίπαλο ή και με δύο ακόμα, να κρατήσει και την μπάλα λίγο, αλλά να απειλήσεις κιόλας ότι μπορεί να φοβηθεί λίγο ο αντίπαλος, ότι μπορεί να εκτεθεί αμυντικά. Τι κάνει εδώ ο Γερμανός προπονητής της Αγγλίας? Κρατάει μέσα το Harry Kane, εντάξει, που είναι αρχηγός, είναι εμβληματική φυσιογνωμία για τους Άγγλους, ναι, αλλά δεν είναι παίχτης να φύγει στην αντεπίθεση γρήγορα. Είναι πολύ καλός παίχτης, είναι από τους καλύτερους παίχτες στον κόσμο, αλλά είναι παίχτης στατικών φάσεων, είναι παίχτης που δημιουργεί κιόλας. Δεν κάνει ο ίδιος τα ξεπετάγματα, δημιουργεί για τους άλλους. Οπότε εκεί τι κάνεις? Περνάς έναν μπροστά. Τον Μπέλιγχαμ, τι τον έχεις εκεί πέρα? Βάλ τον μπροστά να κάτσει μόνος του. Βγάλει τον Κέιν από την κορυφή της επίθεσης και βάλει τον Μπέλιγχαμ να του δίνει ο Κέιν τις μπάλες. Που είναι πολύ καλός μεταβιβάσεις, έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ή βάλε μια αλλαγή. Και τι κάνει λοιπόν ο Γερμανός προπονητής? Βάζει το Ράσφορντ, που είναι γρήγορο παιδί, γρήγορος επιθετικός, μετά το 2-1. Να κάνει τι μετά? Να κάνει κεφαλιά από σέντρα που είχε κλειστεί πίσω για Αργεντινή πια, γιατί ήταν και μικρό το χρονικό διάστημα, τα 5 λεπτά πόσο ήταν. Μια τρύπα στο νερό λοιπόν η Αγγλία, η οποία όλο γυρνάει γύρω γύρω τα τελευταία χρόνια από τα τρόπαια, αλλά δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κανένα. Καλά, εδώ απέτυχε μέσα στην Αγγλία απέναντι στους Ιταλούς, οι οποίοι ούτε καν προκρίθηκαν τώρα στο Μουντιάλ, να φανταστείτε. Ιτήθηκε από τους Ιταλούς στα πέναλτι στο Γουέμπλεϊ σε Euro, ενώ προηγήθηκε στο δεύτερο λεπτό η Αγγλία, μέσα στην έδρα της κατάφερε να ισοφαριστεί μετά και να χάσει τα πέναλτι. Μιλάμε για loser νοοτροπία. Αυτό κι αν είναι loser. Και ο Γερμανός δεν σας σώζει, γιατί και οι Γερμανοί τα τελευταία χρόνια είναι losers. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο. Σε άλλα πράγματα, όχι. Οι losers σε άλλα πράγματα είναι οι Γερμανοί εργαζόμενοι που τώρα θα βλέπουν, που είδανε μάλλον να πηγαίνει η σύνταξή του στα 70. Πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται και σε εμάς βέβαια κάτι αντίστοιχο, για να μην έχετε και κανένα άγχος.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε εφημερίδες και σε ακόμα ένα προεκλογικό σόου, όπως το χαρακτηρίζει η εφημερίδα Δημοκρατία, του κύριου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην Εύβοια, όπου εγγενίασε μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Τι και αν τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις ιατρών και νοσηλευτών, κοροϊδεύει τον κόσμο δηλώνοντας ότι στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Και μπορεί και να είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί να είναι αλήθεια, γιατί το συγκρίνει με τα προηγούμενα ή με την προηγούμενη κατάσταση, αν θέλετε. Και μπορεί και να είναι το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε ποτέ η χώρα. Μπορεί. Το θέμα είναι άλλο. Είναι αυτό που πρέπει να έχει η χώρα, το εθνικό σύστημα υγείας, και θα μπορούσε να έχει, ή όντως, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Εύβοια, παίρνουν τα μηχανήματα και δεν έχουν γιατρούς. Γιατί είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Με σοβαρές ρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδος την Κυψέλη, λέει η εφημερίδα. Στις δημοσκοπήσεις, μεγάλες ανατροπές, μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, βουτιά κάτω από 20% αν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, και γκάλοπ έκπληξη στην Αχαΐα, όπου εκεί ακριβώς είναι μόλις 2,3% το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Και απίστευτη θεσμική γελιοποίηση, άλλη μία. Πρωθυπουργός και πρόεδρος Βουλής κάνουν δημόσιο διάλογο για το πότε θα γίνουν εκλογές και ο ευτελισμός βουλευτικής καρέκλας και στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουμε απανωτές παρετήσεις βουλευτών. Ανεξαρτοποίησεις μάλλον βουλευτών, γιατί δεν παρετούνται από την έδρα.

Ελεύθερος τύπος. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Πήρε εξτήριο η κόρη της δολοφονηθής σας. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Κάλπες το 27, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Αλήθεια, ε. Περίεργο, γιατί στην Αρκαδία είχαμε να δούμε υπουργό κάτι χρόνια και ξαφνικά είδαμε 10 μαζεμένους. Αλλά δεν περιμένουν την προεκλογική περίοδο κατά τα άλλα. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία, αλίμονο με τέτοια φορολόγηση. Στο σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσεια του Νόλαν, αυτά θα τα πούμε πιθανότατα αύριο, θα πούμε περισσότερα γιατί θα τη δούμε και θα σας πούμε.

Εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα απαντάει. Θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΕΙΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ναι, θα κηρύξουμε θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο. Να δούμε τι θα πει και η Τουρκία. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε, είναι γνωστός κριτικός κινηματογράφου και άλλα πράγματα, είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Και βέβαια υπάρχουν σε όλες τις εφημερίδες αφιερώματα, γιατί Μάρο Κοντού που έφυγε χτες, έγινε γνωστό ότι έφυγε χτες από τη ζωή, σε πλήρης ημερών βέβαια. Και Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες, και έχει και ένα άρθρο του γνωστού καθηγητή του Παντίου και όχι μόνο, του κυρίου Ιωακιμίδη, οι τρεις προϋποθέσεις για τη λύση. Θα πάμε στο διάλειμμα, όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε με το μακελιό.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value.

0: χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASSE απ' έξω που συνεχίζεται. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε και στο μακελιό για λίγη stand-up comedy που λέγαμε και πριν. Ντοκουμέντο 15 Ιουλίου 1974. Έγραφα ΚΙΠ, Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, πλέον ΕΙΠ. Τι ανέφεραν πριν και μετά το πραξικόπημα κατά του Μακάριου. Οι επίορκοι Έλληνες αξιωματικοί που τύναξαν στον αέρα το προδικό μέγαρο, οι εφιάλτες της προδοσίας, θα επέμβομεν εις Κύπρον. Και έχει εδώ τον Νικόλαο Σαμψόν, μεγάλη ανόητη προσωπικότητα, ανδρίκελο της δικτατορίας του Δημητρίου Ιωαννίδη και άλλων παραγόντων, που ήθελαν να επιφέρουν δήθεν ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και βέβαια έδωσαν την ευκαιρία στην Τουρκία να επέμβει, γιατί ήταν εγκύτρια δύναμη των συνθήκων ή συμφωνιών του Λονδίνου. Για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, έτσι. Γι' αυτό και οι Κύπροι, ειδικά όσοι έχουν γνώσεις ιστορικές και μνήμη, δεν έχουν και μεγάλη εκτίμηση τους Έλληνες πολιτικούς. Έχει και, και το μακελιό αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, αλλά φυσικά σχολιάζει για το γεγονός ότι ήταν φανατική δεξιά. Αξιοπρεπής κυρία και πάντα φανατική δεξιά, λέει. Ήταν και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, η εφημερίδα Εστία. Ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος. Έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πόσοι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Και το άρθρο του κ. Κοτάκη έχει τίτλο «Πού πάμε με αυτή τη συσπήρωση?» Ρωτάει και είναι σε εισαγωγικά, άρα κάποιος το είπε αυτό. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο κ. Κοτάκης. Ήρκεσαν δύο χθεσινά γεγονότα για να αποδειχθεί στην πράξη γιατί ο Πρωθυπουργός, με μοχλό πολιτιακούς παράγοντες, βουλευτές, μέσα ενημέρωσης και άλλες ταραντέλες, το γνωστό χορό, έχει πλημμυρίσει Ιούλιο μήνα την πολιτική αγορά με διαδόσεις ότι οι εκλογές επίκυνται το φθινόπωρο. Το πρώτο γεγονός ήταν η δημοσκόπηση της εταιρείας Data Research του Θόδωρου Λουλούδη, ο οποίος σφιγμομέτρησε την επιρροή της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο χωρίς κόμμα Σαμαρά και με κόμμα Σαμαρά. Η μέτρηση εμφάνισε την κυβερνούσα παράταξη με ποσοστό 21% στην πρόθεση ψήφου χωρίς κόμμα Σαμαρά και με 18,3% στην πρόθεση, έτσι, με κόμμα Σαμαρά. Το οποίο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των κατοίκων της Πελοποννήσου, προτίθεται να το ψηφίσει το 9,7% του εκεί εκλογικού σώματος. Σχεδόν διψήφιο ποσοστό. Τόσο θα πάρει δηλαδή ο κ. Σαμαρά στην Πελοπόννησο, έτσι, όχι στην Ελλάδα. Και το δεύτερο γεγονός ήταν ο υπαινιγμός που άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια για τον τρόπο που έπεσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1993 από την κυβέρνηση. Επειδή ο Πρωθυπουργός σπανίως θυμάται τον πατέρα του στο δημόσιο λόγο του και όταν το κάνει περιστασιακά είναι για να διαρρέει περηφάνω στον τύπο ότι με την επταετία στο Μαξίμου τον ξεπέρασε κατά πολύ στα χρόνια θητείας. Από τα 3,5 που έκανε εκείνος το 1993, είναι σαφές γιατί ο κ. Μητσοτάκης έκανε χθες αυτή την πρώτη του αναφορά. Γιατί αδειμονεί να διαμορφωθεί ολόκληρο το πολιτικό πλαίσιο και η νέα διάταξη των πολιτικών δυνάμεων για να εξαπολύσει από το φθινόπωρο τη διπλή επίθεση ρετρό που έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό, η vintage. Στον Αντώνη Σαμαρά για την πτώση της κυβερνήσεως Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνηση του 2015. Έτσι πιστεύει ότι θα συσπυρώσει, εάν μπορέσει, τη φιλορροούσα εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Φοβόμαστε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όσο και να συσπυρωθούν, έχουν μείνει πολύ λίγοι για να συσπυρωθούν. Και είπαμε, όπως και ο ίδιος ο κ. Κοτάκης έχει επισημάνει κατά το παρελθόν, ποιο είναι αυτό το 25 περίπου της 100 που έχει απομείνει στην κυβέρνηση. Η εφημερίδα των συντακτών. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του ορμούς,
Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ, ούτως ή άλλως. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης, γιατί η νέα κρίση με τα τέλη διέλευσης είναι πολύ δύσκολο να διευθετηθεί. Και εδώ κριτική για την Οδύσσεια, του Κρίστοφερ Νόλαν. Υπερθεαματική αλληγορία για τη Δύση, αλλά χωρίς Ιθάκη. Άδειες τριτοβάθμιας, ολική επαναφορά των κομμένων κολεγίων, χωρίς διόρθωση των λόγων, για τους οποίους είχαν κοπεί, θα λειτουργούν και ως πανεπιστήμια συνεργαζόμενα με το ίδιο ξένο ίδρυμα. Δηλαδή, κολπάκια, παραθυράκια κλπ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με τα μέλη του κόμματος απόψε. Τη Δευτέρα συνέδριξη τύπου για τις αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις που έχει υποσχεθεί. Έχει δεσμευτεί θα κάνει και ο Τσίπρας. Πάμε στην καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν, συγγνώμη, οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης του Υπουργείου των Εσωτερικών, όπου το gov.gr φέρεται να πετυχαίνει 8,3 βαθμό με άριστα το 10, ενώ οι υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών μόλις 4,13. Κυριότερα προβλήματα εμφανίζονται να είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η κατάσταση των πεζοδρομίων, η απουσία υποδομών για αμαία, η κατάσταση του οδικού δικτύου και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Στους Δήμους έτσι. Παγκόσμια φρενίτιδα για την Οδύσσεια, την ταινία. Ένας τεράστιος δούλιος ύπος, βλέπουμε και φωτογραφία, τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, κεντρική πλατεία που είναι και το άγαλμα του Νέλσονος, με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσειας. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομηρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να τα πάει εξαιρετικά και στα ταμεία, λέει η εφημερίδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκλογές στην άνοιξη του 2027. Ναι, το λέει συνέχεια, άρα οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 36 χώρες οι πολίτες και στην Ελλάδα βλέπουν πια πιο θετικά την Κίνα από ότι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κινέζο πρόεδρο, Xi Jinping, ότι θα κάνει το σωστό σε σχέση με τις διεθνείς υποθέσεις, από ότι στον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, σχετικά λογικός άνθρωπος να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Τραμπ. Από οποιονδήποτε, όχι από τον ηγέτη της Κίνας μόνο.

Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Avax για το μετρό. Να καλέσει ο εισαγγελέας το διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Αυτό που είπαμε και χτες, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημελίο δικαίου Αθηνών, τέλος το Airbnb όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Και η στήλη κόντρα σε όλα, εκλογικός πυρετός είναι ο τίτλος. Με την περιοδία του στην Εύβοια και με τις προτροπές του στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να βρίσκονται σε ετοιμότητα, δηλαδή τι εννοεί να είναι οι ψηφοφόροι σε ετοιμότητα. Πώς να είναι σε ετοιμότητα αφού οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αντιφάσκη ο κ. Μητσοτάκης. Φυσικά τροφοδοτεί σενάρια για πρόεδρες εκλογές, ίσως οι θελημένα. Όπως το συνηθίζει, διαβεβαιώνει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη, αλλά δεν το πιστεύει κανένας αυτό. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ούτε και οι υπουργοί του που έχουν αρχίσει τις περιοδίες εκλογικές του περιφέρειας. Όσοι πιστεύουν θα ξανακατεύουν βέβαια. Μπορεί θεσμικά ο Πρωθυπουργός να αποφασίζει το χρόνο των εκλογών, αλλά η χώρα δεν αντέχει μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο από τώρα μέχρι την άνοιξη. Αυτό θα μπορούσαμε να το πάρουμε το σημείωμα εδώ της εφημερίδας, να το αλλάξουμε ημερομηνία, να βάλουμε ημερομηνία είτε 19 είτε 23, μάλλον όχι 23, 19, 15, 12, 14 κτλ. Και να το αφήσουμε όπως είναι, ίδιο και απαράλλεκτο, αλλάζοντας μόνο τα ονόματα, το όνομα του Πρωθυπουργού δηλαδή. Το ποντίκι έχει υπέρτιτλο «Τα στερνά δεν τιμούν τα πρώτα». Κατά αντιδιαστρέφει ή αν θέλετε αλλάζει το γνωστό ρητό της λαϊκής σοφίας, σε εισαγωγικά βέβαια το λαϊκή σοφία, που είναι «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα». Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν δημοσκοπήσεις με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Εθνικά θέματα, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία παιδιά στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Βέβαια, τώρα βρήκανε αντίπαλους στους αναρχικούς, αυτούς τους 15 που έχουμε στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Και Νέα Δημοκρατία τρέχουν στην Πειραιώς για τα ψηφοδέλτια. Άλλοι λένε ότι έχουν βγει ήδη τα ψηφοδέλτια. Το είπε η κυρία Χριστίνα Κοραή την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Το ίδιο είχε υποθεί και το 2009, όταν είχαμε τότε πρόορες εκλογές που προκυρήθηκαν από τον Κώστα Καραμαλή και τις οποίες έχασε βέβαια πανηγυρικός από τον Γιώργο Παπανδρέου και το Πασόκ.

Νότζος Πάστης δεν ασχολείται με τις πρόορες εκλογές, αν θα γίνουν, πότε θα γίνουν κτλ. Αναφέρεται σε απεργία, στην σημερινή απεργία στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Ένα αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. 8.30 δηλαδή έχει γίνει εδώ και ώρα η συγκέντρωση στον Ασφαλό Πύργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας.

Political. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Στην τελική ευθεία τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27. Ναι, και θα βγάζανε από τώρα τα ψηφοδέλτια, άμα ήταν για άνοιξη του 27. Σοβαρά μιλάμε. Από τη στιγμή που ανακοινώνεις ή βγάζεις ψηφοδέλτια, είτε το διαρρέεις είτε όχι, είτε το κάνεις επίσημα είτε ανεπίσημα, έχεις μπει σε προεκλογική περίοδο με τον νόμο. Άρα δεν μπορεί αυτό να κρατήσει σχεδόν ένα χρόνο, μην τρελαθούμε. Το μανιφέστο εντελώς τυχαία, ένα vintage ρετρό, σχετικά ρετρό γιατί δεν είναι και πολλά χρόνια. Έργα και ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Α, τουλάχιστον θυμηθήκαν και το Σανέλ. Το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους, λέει ο κ. Πλεύρης. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Ναι, το θέμα είναι που πήγαν οι άλλοι όμως. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017-18. Και καλά έκανε και θα μας ξανακαταδικάσει και για άλλα πράγματα και μας έχει καταδικάσει και για θέματα τα οποία άπτονται ή είναι τη σημερινή κυβέρνηση και τη προηγούμενη βέβαια που είναι η ίδια ηγεσία πάνω κάτω, αλλά αυτά δεν τα λέει. Το μανιφέστο αναφέρεται μόνο στην καταδίκη, σε αυτή την καταδίκη, σε άλλες καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, δεν αναφέρεται. Αναφέρεται ότι είναι λάθος, ότι έχουν άλλα κίνητρα και κάτι τέτοια. Εδώ όμως φυσικά προβάλλεται αυτό, διότι εδώ συμφωνούμε. Ενώ το ίδιο, η ίδια εφημερίδα κατηγορεί τους άλλους, την αντιπολίτευση, ότι όποτε δεν τη βολεύουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, τις απορρίπτει. Ενώ όποτε τις συμφέρουν, τις προβάλλει. Κάνει ακριβώς το ίδιο για το οποίο κατηγορεί τους άλλους.

Η One Voice, πάταγος στους opinion leaders. Ανάψαμε φωτιές, λέει, υποστηρίζει η εφημερίδα. Κανένας δεν μας διέψευσε για τα εργοστάσια ανακύκλωσης που καίγονται. Οι εισαγγελείς κοιμούνται, αναφέρει, ενώ όσον αφορά σε τις πρόωρες ή όχι εκλογές, ο Σαμαράς δεν πέφτει στην παγίδα. Η μεγάλη μπλούφα του Μητσοτάκη για εκλογές στο φθινόπωρο πριν από το Μάρτι δεν στείνει κάλπες, λέει, υποστηρίζει η εφημερίδα το Μαξίμου.

Εθνικός Κήρυκας, σύσσωμη καταδίκη του προδοτικού πραξικοπήματος στην Κύπρο. 52 χρόνια από τη μαύρη 15η Ιουλίου 1974. Και ανάλυση των New York Times, ο Τραμπ χωρίς σαφή στρατηγική, γιατί είχε κάποτε σε κάτι, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν παρατείνεται.

ενώ το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο μάλλον, θα κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα του Τζο Μπάιντεν με τίτλο «Promise Me America».

η απογευματινή, να πάμε και στην απογευματινή. Γεμάτο καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Αλίμονο. Αλίμονο. Επίσης, εκτόξευση 30% του επιδόματος παιδιού για ευάλωτα νοικοκυριά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και όπως και αν χαρακτηρίζεται αυτό, χαρακτηρίζονται έτσι τα νοικοκυριά, δρομολογεί η κυβέρνηση. Τώρα, οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα θα λαμβάνουν έως και 1.000 ευρώ επιπλέον ετησίως, πράσινο φως και από ΟΣΑ. Ναι, δώστε τα, δώστε ένα επιδοματάκι ακόμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε ξεκινώντας με την ελεύθερη ώρα, η οποία τα βάζει φυσικά με την Οδύσσια του Κριστόφερ Νόλαν, σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εκτεταμένα κλαδέματα δέντρων και καθαρισμούς δρόμων από κλαδιά και βλάστηση που δυσχέρυναν ή εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών, προχώρησαν συνεργεία του Δημού Τρίπολης. Στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες στην Τρίπολη τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε τρεις συλλήψεις, μία εκ των οποίων για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Η παράσταση σύγχρονου χορού Do Birds Dream of Flying στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται και στην Τρίπολη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 στην Πλατεία Άρεως. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, τον μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβόλης μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έκανε την πρώτη προπόνηση το βράδυ της Τετάρτης μετά την επιστροφή του στον Αστέρα Άκτορ. Ο Παναρκάδικος απέκτησε το Γιάννη Παπαδόπουλο για να ενισχύσει την αμυνά του. Νέα πρόκληση για μένα ο Αστέρας Άκτορ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ρικαρντίνιο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά και κατά τόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Ο Λάιτμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Λοιπόν, είπαμε πριν από το διάλειμμα ότι η Ελεύθερη Ώρα τα έχει βάλει με την Οδύσσεια του Νόλαν, που ξεκίνησε να προβάλλεται, θα ξεκινήσει να προβάλλεται από σήμερα στην ελληνική επικράτεια και στον πλανήτη γενικότερα. Βέβαια, ήδη βλέπουμε κριτικές, καθώς η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έχει γίνει. Λοιπόν, αφού ξεκινάει πάνω στο δεξιά στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερη Ώρα με αφιέρωμα στην Μάρο Κοντού, αιωνόβια στην τέχνη και τη ζωή, αναφέρει, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Ναι. Η ταινία του Νόλαν με την ευγενική χορηγία της Μενδώνη. Εδώ αναφέρεται στο γεγονός ότι η ταινία αυτή, εφόσον έκανε γυρίσματα στην Ελλάδα και απασχόλησε Έλληνες εργαζομένους και ηθοποιούς και τεχνικούς, βέβαια ηθοποιούς σε ρόλους κομπάρσων, βοηθητικούς ρόλους μάλλον, όπως λέμε, πήρε επιστροφή φόρου με το μέσο ECOMED, το πρόγραμμα αυτό, το οποίο βέβαια είναι ένα κίνητρο και να γίνονται, να πραγματοποιούνται μεγάλες παραγωγές και στην Ελλάδα, και είναι πολύ σωστό κίνητρο. Βέβαια έχει αλλάξει έκτοτε ο λίγον τι. Αφρικανοποίηση των Ελλήνων με μαύρη Οδύσσεια, συσσαγωγικά. Αναφέρεται βεβαίως στο γεγονός ότι η κυρία Λουπίτα Νιόγκο, που είναι μαύρη, ερμηνεύει την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, οι οποίες βέβαια και οι δύο έχουν πολύ μικρό χρόνο παρουσίας στην ταινία. Συντονισμένη προσπάθεια να παραποιηθεί ευτελώς η ελληνική ιστορία, τη λέει ελληνική ιστορία τώρα, τα έπειτα λέει ελληνική ιστορία, τα αναφέρει ως ελληνική ιστορία, okay, έχουν βάση ιστορική σίγουρα. Αυτά που ξέρουμε όμως περισσότερο όσον αφορά την περίοδο είναι από τα κείμενα των Χεταίων, θα πρέπει να πούμε. Και οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού, για να μην μπει εδώ και κάνει την πατάτα ελληνοορθόδοξου, που θα ήθελε, επειδή εδώ δεν μιλάμε για περίοδο παγανιστική, ή μάλλον όχι καν παγανιστική, περίοδο 12 θεϊσμού, λέει ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού. Κάνει αυτό τον ελιγμό, θα λέγαμε, η εφημερίδα. Τώρα πώς ακριβώς παραποιούνται οι βάσεις του ελληνοθρησκευτικού πολιτισμού από μια ταινία, θα το δούμε όταν την δούμε, εάν ισχύει βέβαια αυτό.

Πάμε και στην αυτεμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζητά επιτάχυνση υλοποίησης των έργων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας.

Και όπως είπαμε και με αφορμή άλλη εφημερίδα και δημοσίευμά της, προϋπολογισμός στα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα, ενισχύονται οι προσδοκίες για μεγαλύτερο πακέτο στη ΔΕΘ. Πακέτο επιδομάτων, έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε τοπικά φύλλα εφημερίδων, όπως κάνουμε, ξεκινώντας από τον λακωνικό τύπο.

καταλήτης ανάπτυξης ένα Ινστιτούτο Ελαιοκομείας. Την όθηση και τους ορίζοντες για τη Λακωνία αναλύει η μελέτη του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕ. Η εκτίμηση για απόδοση έως 13,7 εκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία. Και το πέτρινο καράβι σαλπάρει στο φως. Ποιο είναι το πέτρινο καράβι, θα μου πείτε. Φωταγωγή το βράχο στη Μονεβασιά, εκπληρώνοντας όραμα 70 ετών. Η εφημερίδα ακτινογραφεί το έργο σταθμό που εγκαινιάζεται στις 23 Ιουλίου. Και επιμελητηριακό μπλοκ για τον βραχνά των πυρόπληκτων δανείων. Πιέζει και η Λακωνία για άμεση ρύθμιση. Ελευθερία της Καλαμάτας. Έμειναν οι ευχές για το παραλιακό μέτωπο, καθυστερεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανάδειξης. Στο ρεπορτάζ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας έχει μείνει πίσω, παραδέχθηκε χθες ο δήμαρχος της πόλης Θανάσης Βασιλόπουλος και ενημέρωσε ότι βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχιστεί η ανάπλαση στην Αβαρίνου και μετά την Ακρίτα, αλλά και στο τμήμα από το λιμάνι μέχρι την Φαρών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Ενώ καθίζηση του δρόμου Ακρίτα και Κρήτης, εκεί κοντά, μεγάλη ζημιά στον αγωγό αποχέτευσης. Και η Καλαμάτα διεκδικεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού. Ανακοίνωση υποψηφιότητας από το Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο. Καλή επιτυχία, αλλά και η Τρίπολη είχε κάποτε, πάλι ποτέ, είχε διεκδικήσει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Και εντάξει, να μην επεκταθούμε. Μεσσηνιακός λόγος. Η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της περίοδου μέχρι τώρα. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Ξαναπέφτει η θερμοκρασία από Δευτέρα.

Θάρρος Μεσσηνίας. Προβληματισμός από εμπλοκή νέων στα ναρκωτικά. Σύλληψη νεαρών με κρυμμένη κάναβη σε αυτοκίνητο. Κατασχέθηκαν χασίς, 4.015 ευρώ, μαχαίρι και όχημα.

Και πάμε τώρα στον πρωινό Μοριά. Την ημερήσια εφημερίδα της Αρκαδίας. Εγκαινιάζει μονάδα υγείας και στείνει κάλπες ο Πρωθυπουργός. Αναφέρεται σε αυτό που έγινε, την εκδήλωση χτες στους ωραίους της Βόρειας Εύβοιας. Ενισχύονται τα νοσοκομεία της Πελοποννήσου, ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου. Δυναμική κινητοποίηση γορτινίων στην Αθήνα για την Εθνική Οδό 74, η χθεσινή εκδήλωση που έγινε μπροστά από το Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος στην Αθήνα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που αυτοδιαλύεται.

Τώρα θα πάμε στη δική μας ενημερωτική σελίδα στο arcadia138.gr. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε ότι κάποιοι ζητάνε και τα αρέστα τώρα. Γιατί ανακοινώθηκαν ποιοι βουλευτές θα διωχθούν ή διώκονται, αν θέλετε, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Από τους 11, τους γνωστούς 11, οι 4 διώκονται. Για τους υπόλοιπους 7 η υπόθεση πάει στο αρχείο. Αυτοί που διώκονται είναι οι κύριοι Σκρέκας, Μπουκόρος και Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα. Και τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από αυτό? Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη? Αυτά είναι. Λοιπόν, στο arcadia138.gr μπορείτε μεταξύ άλλων να δείτε ρεπορτάζ για την χθεσινή συναυλία που έγινε στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Αγίου Βασιλείου ή Γεωργίου του Πρώτου, αν είσαστε φιλομοναρχικοί, συναυλία του Μπάμπη Τσέρτου, στο πλαίσιο βέβαια των εκδηλώσεων για το πολιτιστικό καλοκαίρι Τρίπολης 2026. Επίσης ρεπορτάζ από τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας στην Τρίπολη, που είναι μια συνεργασία Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Το πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού του Δήμου Μεγαλόπολης αυτή τη φορά, με τη Λευκή Νύχτα στη Μεγαλόπολη, να διοργανώνεται στις 4 Αυγούστου. Στην Τρίπολη είναι αρκετά αργότερα, τέλη Αυγούστου. Ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης για τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε τοπικές κοινότητες. Και ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων και παράλληλων μηχανογραφικών δελτίων που αφορούν φυσικά τις πανελλαδικές του 2026.

αυτά και από την τοπική πελοποννησιακή και αρκαδική επικαιρότητα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις 2 που κλείνουμε.

0: 7:38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές για περίπου 20 λεπτά ακόμα. Θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω από τον Αρκαδία 938 και το Γιώργο Ηλιόπουλο στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Λίγο μετά τις 2 βέβαια, Αρκάδια Sport Show με τη Μένια Λί και τον Χριστό Καρνέζη. Λοιπόν, πάμε πάλι σε αυτό που ανακοινώθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι αντιμέτωποι με διώξεις για πλημελήματα, αλλά δεν παίζει ρόλο, Σκρέκας, η κυρία Σκρέκας, Μπουκόρος Ενετάκης και η κυρία Παπακώστα. Το Μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί προφανώς να υποβαθμίσει το θέμα επικεντρώνοντας στην αρχιοθέτηση των κατηγοριών για τους υπόλοιπους 7, χωρίς να αναφέρεται καθόλου στους 4, οι οποίοι είναι νυν βουλευτές, έτσι, και τους οποίους κατέστησε κατηγορούμενους η Ευρωπαϊκή

εισαγγελία, τον οποίο βέβαια έχει αρθεί και η ασυλία όταν έγινε η ψηφοφορία στη Βουλή. Ολονών είχε αρθεί η ασυλία, όπως θα θυμάστε. Για να την ιστορία ή μάλλον για να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε, σε βάρος των κυρίων Σκρέκα, Μπουκόρου και Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η κυρία Παπακώστα κατηγορείται για επιπλέον αυτών των κατηγοριών για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στο αρχείο τέθηκε ειδικογραφία για τους βουλευτές. Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Να θυμίσουμε ότι παρετήθηκαν όσοι εξ αυτών είχαν κάποια θέση στην κυβέρνηση, όπως ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο οποίος ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας και παρετήθηκε, του ζητήθηκε να παρετηθεί, δεν έχει σημασία, για λόγους πολιτικής ευθυξίας, είπαν. Ο κ. Μανάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις για 7 από τους 11 βουλευτές, ψηλό ποσοστό, τον οποίο είχε αρθεί ασυλία, όπως είπαμε, κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Ναι, όπως είχε εκφραστεί. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί, είπε ο κ. Μανάκης, στην προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χάτζη Βασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές όμως που παραπέμπονται να δικαστούν κάποια στιγμή για πλημελήματα, αυτά είναι οι πλημελήματα που ακούσατε, οι κατηγορίες δηλαδή που τους απευθύνονται, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, προφανώς για όλους, όπως επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ σημείωσε ότι η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης, όπως και ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε ότι η εξωματική αντιπολίτευση αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αυτό δεν αλλάζει, προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο υπόδικος δεν είναι ένοχος απαραίτητα, είναι υποδίκη, αυτό που λέει η λέξη, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη, είπε. Ανέφερε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλούττουν μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τη δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά τη δημοκρατία. Κάτι ξέρει, γιατί και η Νέα Δημοκρατία αυτό έκανε παλαιότερα, όταν ήταν αυτή στην αντιπολίτευση. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε ακόμα 18 άτομα. Ανάμεσα στα πρόσωπα κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη είναι ορισμένοι πρώην δημόσιοι λειτουργοί, συνεργάτες πολιτικών και ένας κτηνίατρος. Δίωξη ασκήθηκε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι πολιτικά διορισμένος, έτσι, για 5 περιπτώσεις απιστίας, στην πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ισχύσεων για 2 περιπτώσεις και σε 2 πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όλες οι υποθέσεις αφορούν πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν διορισμένοι από την κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν το αναφέρουμε. Σε περίπτωση που αποδειχθεί η ενοχή τους, τότε οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών και πρόστιμα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τονίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπογραμμίζει παράλληλα πως για τους υπόλοιπους ερευνόμενους, μεταξύ των οποίων και 3 πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.

Ο καθένας βλέπει τα θέματα λοιπόν όπως τον βολεύουν. Δηλαδή, ναι, 7 βουλευτές δεν διώκονται γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία προφανώς για τη δίωξή τους. Αλλά όλοι αυτοί που διώκονται, εκτός από τους νυν βουλευτές, είναι και στελέχοι ή συνεργάτες πολιτικών κτλ. Αυτοί τι είναι δηλαδή, αυτοί είναι εντάξει, εφόσον δεν είναι βουλευτές, δηλαδή ok, δεν ευθύνεται κάποιος που τους έβαλε σε αυτές τις θέσεις για τη συμπεριφορά τους, ή το θεωρούμε πλέον φυσιολογικό στην Ελλάδα αυτό, γιατί έχουμε εθιστεί στα τόσα σκάνδαλα, όπως αντίστοιχα έχουμε εθιστεί και στις τραγωδίες, είτε αυτές είναι τραγωδίες που λέμε της πραγματικής ζωής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είτε είναι τραγωδίες μελοδραματικού χαρακτήρα, δηλαδή σε σειρές και τα λοιπά. Έχουμε εθιστεί και δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση και όλα είναι φυσιολογικά. Και όλα είναι εξηγητέα ή εξηγήσιμα και όλα γίνονται και δεν πειράζει. Αλλά όχι πια, δηλαδή εκεί που μας χρωστάγανε να μας πάρουν και το γάιδαρο που λέει ο λαός, εντάξει, να ζητάνε και να ζητήσουν και συγγνώμη, να ζητήσουν συγγνώμη, ποιοι να ζητήσουν συγγνώμη. Πάλι καλά που δεν είπαν να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Α, όχι, το είπαν και αυτό.

Ειδικότερα ο κ. Μητσοτάκης σε μια αποστροφή της τοποθέτησής του σχετικά με το ζήτημα και αφού είπε, ρώτησε ρητορικά βέβαια ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, είπε ότι αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Δηλαδή ένα από τα κίνητρα δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν να παίξει ρόλο στην εξωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το επιχείρημα, ξέρουμε, αλλά εντάξει.

Λοιπόν, και κλείνοντας, να πάμε λίγο. Σας είπαμε τι προβλέπετε όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, από σήμερα ουσιαστικά. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο λόγο συναγερμού εντός εκτός εισαγωγικών, αλλά οπωσδήποτε θα βιώσουμε και εμείς ένα ισχυρό κύμα ζέστης τις επόμενες ημέρες. Κάμε σε καμία περίπτωση αντίστοιχο με αυτό που βίωσαν και βιώνουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Απλώς θα έχουμε κάποια σαραντάρια. Η ζέστη θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα, κυρίως στα πυρωτικά και σε εμάς εδώ στην Νότια Ελλάδα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες προφανώς αναμένονται στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, περιοχές που δεν επηρεάζονται από τα λεγόμενα μελτέμια. Δεν αναμένεται αυτό το κύμα, το θερμό κύμα, να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Τρίτη περισσότερο και στη συνέχεια, ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Τώρα εδώ στην περιοχή μας, στην Τρίπολη, περιμένουμε το Σάββατο μια θερμοκρασία που θα φτάσει τους 34 βαθμούς κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, αλλά και τις πρώτες απογευματινές. Και την Κυριακή 35 βαθμούς να φτάνει η θερμοκρασία. Ενώ σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμότερη μέρα στην Τρίπολη θα είναι η Τρίτη, 21η Ιουλίου, όπου ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 38 βαθμούς. Πάει φυσικά κατά τις θερμότερες ώρες. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η αποκλιμάκωση.

39 λοιπόν την Τρίτη και μετά την Τετάρτη 22 Ιουλίου 34, το οποίο είναι αισθητή πτώση 5 βαθμοί. Σιγά σιγά λοιπόν θα ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία για να φτάσει, όπως είπαμε, την Τρίτη στο υψηλότερο, στην ψηλότερη τιμή της, και μετά θα αρχίσει η πτώση για να φτάσουμε και σε πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες. Τι φυσιολογικές, χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα επίπεδα, τα φυσιολογικά, όπως λέμε, τα μέσα επίπεδα καλύτερα, όχι φυσιολογικά, της εποχής. Καθώς ενώ την Τρίτη είπαμε θα έχουμε 39 βαθμούς, το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε 27 και 28 βαθμούς. Μια μεγάλη δηλαδή πτώση, 10 και πλέον βαθμών μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό να προσέξετε, μην παρασυρθείτε από αυτό, γιατί είναι και επίφοβες αυτές οι αλλαγές κάποιες φορές. Μην, ας πούμε, επειδή υπάρχει και το θέμα της ενέργειας και της χρηστής διαχείρισης των συσκευών οι οποίες ψύχουν τον υπάρχον αέρα, όπως είναι τα κλιματιστικά δηλαδή, και επειδή είμαστε και σε μια δύσκολη, σχετικά δύσκολη κατάσταση ενεργειακώς, καλό είναι τις ημέρες που θα έχει πολύ ζέστη να μην βάλετε τα κλιματιστικά να λειτουργούν 10 ώρα, έτσι. Υπάρχει και τρόπος να έχετε την αίσθηση της δροσιάς κατά κάποιο τρόπο, βέβαια εκτός αν μπορείτε ή θα είστε σε παραθαλάσσια περιοχή, δεν το συζητάμε τότε, αλλά και όσοι είστε στην πόλη ή σε χώρους εργασίας, με μέτρο η χρήση των κλιματιστικών.

Λοιπόν, για να κάνουμε και πάσα στα παιδιά του Arcadia Sport Show. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το τι λένε τα ΜΜΕ στην Αγγλία, τα μέσα ενημέρωση στην Αγγλία, για τον αποκλεισμό της εθνικής τους ομάδας από την Αργεντινή. Φαντάζεστε ότι είναι και πολύ ευγενικά, θα λέγαμε. Ή ας πούμε, η Times Λονδίνου, στο πρωτοσέλιδο έχουν τον Harry Kane να αγκαλιάζεται με το Messi, και καλά να κάνει, μετά το τέλος του αγώνα. Μια χαρά ο τίτλος, Final Minutes Heartache for England's Battling Lions. Πόνος δηλαδή, καρδιακό, εντάξει, πόνος, καρδιακός πόνος, η αθέτητη θλίψη στα τελευταία λεπτά για την Αγγλία των μαχόμενων λεόντων ή λιονταριών, γιατί το σήμα της Αγγλίας, όπως ξέρετε, είναι τα τρία λιοντάρια, είναι του βασιλικού οίκου του παλιού, παράφραση ουσιαστικά. Η Daily Mail δεν είναι και τόσο υποστηρικτική. Τέλος του κόσμου για την Αγγλία. Εντάξει, παιδιά, τέλος του κόσμου. Ο Messi inspires. Ο Messi δίνει έμπνευση, εμπνέει, καθώς η Αργεντινή έκανε την ανατροπή για να φτάσει στον τελικό. Εδώ λέει battles back, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, έκανε την ανατροπή τώρα. Λέμε για μάχες και πολέμους και τέτοια, γιατί έχουμε και κανονικούς πολέμους στο πλανήτη, πολύ πιο σοβαρούς από το ποδόσφαιρο και από τα αθλήματα γενικά. Ο Guardian, over and out. Πάει και τελείωσε. Αν θέλετε να το μεταφράσουμε λίγο ελεύθερα. Heartbreak. Σπάνε καρδιές, έσπασαν καρδιές, καθώς η Αργεντινή σκόραρε 2 γκολ στο τέλος για να τελειώσει, για να ολοκληρώσει, αν θέλετε να διαψεύσει, όπως θέλετε πείτε το, το όνειρο της Αγγλίας για κατάκτηση του Μουντιάλ. Independent English Heartbreak, ο πόνος καρδιάς για την Αγγλία. Τα τρία λιοντάρια concede two late goals against Argentina. Ναι, εδώ, τώρα το concede σημαίνει ότι παραχωρώ, ότι εντάξει, δέχτηκαν 2 goals στο τέλος απέναντι στην Αργεντινή και αποχώρησαν από το παγκόσμιο κύπελο, παρά το ότι προηγήθηκαν με τον Άντωνι Γκόρντον. Η Daily Telegraph, the heart goes on for England, ο πόνος συνεχίζεται για την Αγγλία, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι δηλαδή το Μουντιάλ.

Μην τα ξαναλέμε γιατί έχασε η Αγγλία. Γιατί ο προπονητής έκανε ό,τι μπορούσε για να την βάλει στην περιοχή της, ακόμα και αν δεν το ήθελε αυτό. Ακόμα και αν θεωρητικά μπορεί να τους είπε βγείτε μπροστά, κυνηγήστε δεύτερο γκολ, αλλά με τους παίχτες που έβγαλε και έβαλε, το μόνο που θα συνέβαινε είναι να κλειστούν ακόμα περισσότερο μέσα στην περιοχή τους. Και όπως λέει εδώ ένας φίλος, εδώ σε ένα σχόλιο που βλέπουμε, πολύ πετυχημένο και αστείο βέβαια, χιουμοριστικό, θυμίζοντας η αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου, η χθεσινή, θυμίζοντας τους απίκους στην Βόρεια Αμερική, όταν ταμπουρώνονταν πίσω από τις άμαξές τους και τους έκαναν επίθεση Ινδιάνοι. Δηλαδή οι Αργεντίνοι ήταν οι Ινδιάνοι που γυρόφερναν γύρω-γύρω, είχαν κλείσει τους Άγγλους που ήταν οι άπικοι, οι κακομύριδες, και το υπηκό δεν ήρθε ποτέ όμως να βοηθήσει τους απίκους. Και έμειναν οι Ινδιάνοι να κερδίσουν τη μάχη φυσικά και να παίξουν τελικό με τους Ισπανούς, οι οποίοι δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουν, σαν κονκισταδόρες θα δούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κιόλας ο τελικός. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εκτεταμένα κλαδέματα δέντρων και καθαρισμούς δρόμων από κλαδιά και βλάστηση που δυσχέρναν ή εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και πεζών, προχώρησαν συνεργεία του Δημού Τρίπολης. Στις 7 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες στην Τρίπολη τα εγγένεια του Γραφείου Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Σε τρεις συλλήψεις, μία εκ των οποίων για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από ευρεία αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Η παράσταση σύγχρονου χορού Do Birds Dream of Flying στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται και στην Τρίπολη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 στην Πλατεία Άρεως. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, το μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβόλης μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Δημήτρης Κουρμπέλης έκανε την πρώτη προπόνηση το βράδυ της Τετάρτης μετά την επιστροφή του στον Αστέρα Άκτορ. Ο Παναρκάδικος απέκτησε τον Γιάννη Παπαδόπουλο για να ενισχύσει την άμυνά του. Νέα πρόκληση για μένα ο Αστέρας Άκτορ, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ρικαρντίνιο.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή συννεφιά και κατατόπους βροχή το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
0: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
0: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
0: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
0: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
0: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου. 8 λεπτά μετά τις 2 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για την αθλητική σας ενημέρωση. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Και βράζει ο τόπος. Απότομη αύξηση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί. Έχουμε να πούμε 34 έγραφε το κοντέρ έξω. Ακολουθήστε τις οδηγίες των ειδικών. Μην κυκλοφορείτε άσκοπα μέσα στη ζέστη. Και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Πολλές αθλητικές ειδήσεις και από το στρατόπεδο του Αστέρα Άκτορ, αλλά και γενικότερα από Super League 1 και Super League 2, μιας και χτες είχαμε κάποιες εξελίξεις που αφορούν και στην διεξαγωγή των πρωταθλημάτων της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ξεκινάμε λοιπόν με τα του Αστέρα Άκτορ. Χτες ανακοινώθηκε η μεγάλη επιστροφή. Ο Δήμητρης Κουρμπέλης επέστρεψε στον Αστέρα Άκτορ, στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε έπειτα από 10 χρόνια. Και ήταν η 11η συνολικά μεταγραφή. Θυμίζουμε χτες ανακοινώθηκε και ο Ρικαρντίνιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 το συμβόλαιο. 401 επαγγελματικές συμμετοχές, αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας. Θυμίζουμε από το 2010 είχε γίνει επαγγελματίας σε ηλικία 17 ετών. Μέχρι το 2016 που ήταν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας κατέγραψε 131 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist. Έπαιξε 4 χρονιές στο Europa League, 2 εκ των οποίων στη φάση των ομίλων. Έχει αγωνιστεί στο τελικό του κυπέλου Ελλάδας, έχει διατελέσει αρχηγός του Αστέρα. Από το 2016 έως το 2023 αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, όπου επίσης φόραγε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Έχει παίξει στην Trabzonspor και στην Karagümrük στην Τουρκία και επέστρεψε από την Σαουδική Αραβία, από την Al Khalidz. Αρχηγός της εθνικής ομάδας, 54 συνολικά συμμετοχές και 3 γκολ. Και βέβαια έχει και 30 συμμετοχές στα τμήματα υποδομών, στις ηλικιακές ομάδες μικρών ηλικιών των εθνικών συγκροτημάτων. Στην πρώτη του δήλωση, μετά την επιστροφή του, ο Δημήτρης Κουρμπέλης ανέφερε: «Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να εκφράζουμε τα συναισθήματα με λόγια. Νιώθω πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Ο Αστέρας αποτελεί την ποδοσφαιρική μου οικογένεια, την ομάδα που με βοήθησε να πραγματοποιήσω το όνειρά μου. Πάντα θα νιώθω ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους της ομάδας και ασφαλώς στους ιδιοκτήτες που άνοιξαν το δρόμο για την ποδοσφαιρική μου διαδρομή. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο του Αστέρα να συσπηρωθεί γύρω από την ομάδα. Τους χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Δεν πρέπει να λείπει κανείς. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Τώρα μας περιμένει σκληρή δουλειά». Ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος στην χθεσινή απογευματινή προπόνηση πήρε μέρος κανονικά τόσο αυτός όσο και ο Ρικαρντίνιο.

Σήμερα στις 9 θυμίζουμε η κλήρωση του φετινού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League σε κέντρο, σε κατάστημα μάλλον των νοτίων προαστίων στην Αθήνα. Χτες δόθηκε η λύση τελικά στο αδιέξοδο που φαινόταν ότι στο οποίο οδηγούνταν η Λίγκα, με την πρόταση της ΕΠΟ τελικά να είναι αυτή που έγινε αποδεκτή, δηλαδή 6:30 η Προεδρία της Λίγκας τον πρώτο χρόνο στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο, το δεύτερο χρόνο στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ένα σημαντικό που προέκυψε από την χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι δεν θα υπάρξει αναδιάρθρωση στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League τη σεζόν 27-28. Με 14 ομάδες θα διεξαχθεί και την επόμενη αγωνιστική περίοδο η Στοίχημαν Super League. Δεν συγκεντρώθηκαν οι 11 ψήφοι που απαιτούνταν για να γίνει πράξη η πρόταση του Ηρακλή για αναδιάρθρωση. Οπότε πάμε σε πρωτάθλημα, όχι μόνο τη φετινή αλλά και την επόμενη αγωνιστική περίοδο των 14 ομάδων. Επιπλέον, εγκρίθηκε ομόφωνα η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras για να διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η ακρίβεια και η διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων. Και την φετινή χρονιά θα δίνεται το δικαίωμα σε ομάδες που στις 5 ομάδες, να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό, να θα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή αγώνων του πρωταθλήματος βάσει των υποχρεώσεων του, την υποχρέωση μάλλον της κάθε ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε Champions League και σε Europa League αλλά και στο Conference League. Εγκρίθηκαν οι προκηρύξεις των τμήματων υποδομών της Στοίχημαν Super League και παρουσιάστηκε και η νέα μπάλα του πρωταθλήματος, η οποία θα, η επίσημη μπάλα που θα χρησιμοποιείται στους αγώνες και έχει το λογότυπο πάνω, είναι της εταιρείας Puma. Βγήκε και άλλη μια είδηση χτες ότι ενδεχομένως, ανάλογα με το πρόγραμμα βέβαια που θα προκύψει σήμερα το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι της Στοίχημαν Super League που θα γίνει στην Τρίπολη φέτος μπορεί να μην είναι και του Αστέρα. Και αυτό γιατί το λέμε. Χτες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της για τη σεζόν 26-27 θα διεξαχθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λόγω των εργασιών που διεξάγονται στο γήπεδο της παραλίας και μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτας ο κ. Πρασάς και η διοίκηση της ομάδας ευχαριστεί την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ για τη φιλοξενία και την παραχώρηση του γηπέδου.

για να απαντήσω και στον αέρα, γιατί πολλοί και από εσάς μπορεί να αναρωτιέστε. Το ένα, ναι, μετά έχει αναφερθεί και ο πρόεδρος της ΠΑΕΑ Stars Actor, ο κ. Μποροβίλος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς ο Αστέρας έχει δύο ομάδες που παίζουν σε εθνικές κατηγορίες. Θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Super League 2, οπότε δεν είναι δυνατόν να ξενιτευτεί η β' ομάδα του Αστέρα για να χρησιμοποιείται το γήπεδο από κάποια άλλη ΠΑΕ. Και μιας και αναφερθήκαμε στην ομάδα Β και στη Super League 2, είχαμε και εκεί εξελίξεις χτες στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένας όμιλος, κάτι που ήταν αναμενόμενο βέβαια, σε έναν όμιλο το πρωτάθλημα της περίοδου 26-27 με τη συμμετοχή 16 ομάδων. Η προκήρυξη του πρωταθλήματος αναφέρει ότι δύο θα είναι οι ομάδες που θα πάρουν την άνοδό τους στην Super League 1 χωρίς play-off και play-out, και τέσσερις είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν. Οι εξελίξεις τρέχουν. Μιλάμε για τη β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ, ανακοίνωσε μεταγραφή στη θέση του τροματοφύλακα. Εντάσσεται στο νομικό του Αστέρα για την ομάδα Β ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο οποίος είναι ο γιος του παλέμαχου τροματοφύλακα Παναθηναϊκό Ολυμπιακού και Εθνικής Ομάδας, του Αντώνη Νικοπολίδη. Έχει εμπειρία από το πρωτάθλημα της Super League 2 και όχι μόνο, και έχει αγωνιστεί και στην Super League. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, μετά συνέχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κερδίζοντας μάλιστα και το κολεγιακό πρωτάθλημα με την ομάδα του κολεγίου Georgetown. Στη συνέχεια έπαιξε στο MLS με τη Νέα Υόρκη, έχει αγωνιστεί στη Λαμία και επίσης στην Κηφισιά και τον Ηρακλή. Ο Γιάννης Νικοπολίδης λοιπόν αποτελεί και αυτός μέλος του ρόστερ της Β' ομάδας του Αστέρα Άκτορ.

Παραλαμβάνουμε λοιπόν για την Super League 2, πρωτάθλημα ενός ομίλου, 16 ομάδων, χωρίς play-off, χωρίς play-out. Οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν την άνοδο στην Super League 1, ενώ οι τέσσερις θα επιβεβαστούν στην γάμα εθνική κατηγορία. Επίσης, κάτι σημαντικό που προβλέπεται στην προκήρυξη είναι ότι υποχρεωτικά στην 11η θα πρέπει να αγωνίζεται ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα έχει γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2005 και εντεύθεν. Ένας μικρός δηλαδή, κάτω των 21 ετών, θα πρέπει να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού σε κάθε ομάδα, και αν χρειαστεί να αντικατασταθεί θα πρέπει να αντικαθιστάται από συνομιλικό του.

Συνεχίζουμε μετά του Αστέρα Actor. Ριζικές αλλαγές και στα τμήματα υποδομής της ομάδας. Θυμίζουμε Λίαν προσφάτως ανακοινώθηκε ότι ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης ανέλαβε διευθυντής συνολικά των Ακαδημιών. Η ΠΑΕ Αστέρας Actor προχώρησε σε ενημέρωση για τη δομή της Ακαδημίας. Διοικητικός υπεύθυνος των Ακαδημιών ο Χρήστος Νικολάου, επικεφαλής αθλητικής απόδοσης ο κύριος Άγγελος Χαρίσης. Στην ομάδα K19 που έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της, προπονητής ο Στάικος Βεργέτης, με προπονητή φυσικής κατάστασης τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, προπονητή τερματοφυλάκων τον Στάθη Κανδυλάπτη και φυσιοθεραπευτή τον Θοδωρή Μελούδη. Στην K17 προπονητής αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Παναγιώταρος, με προπονητή φυσικής κατάστασης τον Βασίλη Δελή, προπονητή τερματοφυλάκων τον Χάρη Κανδυλάπτη και φυσιοθεραπευτή τη Δήμητρα Σουρλίγκα. Στην ομάδα K15 προπονητής ο Θανάσης Παπαζαφυρόπουλος, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Ηλίας Αραχοβίτης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Χάρης Κοτσιόπουλος και φυσιοθεραπεύτρια η Αγγελική Καραμίτου. Και στην ομάδα K14 προπονητής ο Δημήτρης Κυριακόπουλος, προπονητής φυσικής κατάστασης ο Ηλίας Αραχοβίτης, προπονητής τερματοφυλάκων ο Χάρης Κοτσόπουλος και φυσιοθεραπευτής ο Θοδωρής Μελούδης. Είπαμε, η K19 έχει ήδη ξεκινήσει προπονήσεις. Η K17 ξεκινά την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η K15 ξεκινά την προετοιμασία της στις 2 Αυγούστου. Everybody in the house, come on and let me hear you say ho, ho.

Υπάρχει βέβαια και η ομάδα γυναικών του Αστέρα, στην οποία θα έχουμε μια πολύ αλλαγμένη εικόνα τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς αρκετές είναι οι παίκτριες που έχουν αποχωρήσει. Άλλη μια παίκτρια που έφυγε από τον Αστέρα βρήκε την επόμενη ομάδα της, μιλάμε για τη Δήμητρα Προξένου, η 25χρονη δεξιάοπισθοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα της στην ΑΕΚ. Έχουν προηγηθεί και άλλες αποχωρήσεις. Βέβαια έχουμε ξαναπεί ότι και στην ομάδα γυναικών του Αστέρα οι μεταγραφές που θα γίνουν για την ενίσχυση του ρόστερ θα είναι τέτοιες που θα βοηθήσουν την ομάδα να κυνηγά τους υψηλούς στόχους που θα θέσει και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Ένας του σε καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε τον κόλλο τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου.
2: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruise Way και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχω μια περιουσία!
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
2: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο!
5: Να σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε!
7: Το ξέρω, αδερφέ!
6: Με τα φρένα σπασμένα! Με τα βρυνά.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας, πάμε στην Γάμα Εθνική και στον Πανθυριατικό, ο οποίος και αυτός διαμορφώνει το ρόστερ του εν ώψη της συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής κατηγορίας. Ακόμα μια μεταγραφή ανακοινώθηκε σήμερα. Ο Γιώργος Οικονομόπουλος, κεντρικός αμυντικός, 32 ετών, έχει εμπειρία από τη Γάμα Εθνική κατηγορία, αγωνιζόμενος στην Ελλάδα Σύρου, με την οποία εξασφάλισε και την άνοδο της νησιωτικής ομάδας στην Super League 2. Έχει αγωνιστεί την περσινή χρονιά στη Θύελλα Καμαρίου, τα προηγούμενα χρόνια σε Αστέρα Βάρης, αθλητικό όμιλο Ιπάτου, Πανελευσυνιακό, Αστέρα Μαγούλας, Ιωνικό, Λεβάντε και Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Προστήκη λοιπόν στην αμυντική γραμμή του Πανθυριατικού. Πανθυριατικός που την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του ΕΠΑΛ Άστρους έχει την καλοκαιρινή του εκδήλωση. Βασίλης Τερλέγκας, Τζένι Κατσίγιανη, οι πρωταγωνιστές της βραδιάς, όπως είπαμε, την προσεχή Δευτέρα στο προαύλιο του ΕΠΑΛ Άστρους. Και μιας και μιλάμε για καλοκαιρινές εκδηλώσεις, και στην Κοινουρία, δύο μέρες αργότερα, 22 Ιουλίου, η εκδήλωση του Ηρακλή Βερβαίνων στα Βέρβαινα, στον υπαίθριο χώρο του πάλε ποτέ W Poolside. Γιάννης Καψάλης και Ξένια Βέρα υπόσχονται έτσι μια βραδιά γεμάτη κέφι από τις ομάδες της Κοινουρίας. Συνεχίζουμε, αφού ξεκινήσαμε με την Κοινουρία, έχουμε και με μια καθιερωμένη πλέον εκδήλωση, το 3-on-3 που διοργανώνει ο Πήγασος Άστρος. Είναι το πέμπτο 3-on-3 που διοργανώνει ο Πήγασος, από 3 έως 5 Αυγούστου στο κλειστό γυμναστήριο του Άστρους. Επιστρέφει το 3-on-3, τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, όπως είπαμε, στο κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχουν μέχρι στιγμής 5 κατηγορίες συμμετεχόντων, οι κάτω των 12 ετών, κάτω των 14, κάτω των 16, κάτω των 18 και ανδρών που είναι από 18 ετών και πάνω. Βέβαια υπάρχει υποσημείωση από τους οργανωτές ότι οι κατηγορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις συμμετοχές που θα υπάρχουν. Θα υπάρχει επίσης και διαγωνισμός τρυπώντων, μουσική, διαγωνισμοί και ωραίο κλίμα. 3 έως 5 λοιπόν Αυγούστου το 3-on-3 του Πήγασου στο Άστρος. Τα παιχνίδια θα ξεκινούν στις 5 το απόγευμα καθημερινά. Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ ανά άτομο. Μπορείτε, όσοι ενδιαφέρεστε, να μπείτε στο arcadiasports.gr και να δείτε πώς ακριβώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το τουρνουά.

head to

Πάμε τώρα σε μια εκδήλωση που θα γίνει τον άλλο μήνα στη Μεγαλόπολη και μιλάμε για τον αγώνα δρόμου μνήμης και τιμής των 33 εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας στα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Κυριακή 23 Αυγούστου στις 6.30 το απόγευμα αυτός ο αγώνας δρόμου, ο οποίος συνδιοργανώνεται από το Δήμο Μεγαλόπολης και το Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Η διαδρομή του αγώνα θα ξεκινήσει από την πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου στη Μεγαλόπολη, θα περάσει μέσα από τα ορυχεία το εργοστάσιο και θα καταλήξει στο μνημείο των πεσόντων εργαζομένων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης, κ. Πετρόπουλος, τόνισε ότι στόχος του συλλόγου είναι να καθιερωθεί ως θεσμός ο αγώνας αυτός δρόμου 12 χιλιόμετρων και μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγαλόπολης ομόφωνα αποφάσισε την στήριξη του συγκεκριμένου αγώνα, τη συνδιοργάνωση, την παραχώρηση και ενόχληση των χώρων αλλά και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στον χώρο του μπάσκετ έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι της Μυκόνου, του Ηρακλείου, του Προμηθέα Πατρών και του Κολοσσού της Ρόδου στο FIBA Euro Cup. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Προμηθέας και ο Κολοσσός θα διεκδικήσουν πρώτα την είσοδό τους στο Champions League και σε περίπτωση που δεν προκριθούν συνεχίζουν στο FIBA Europa Cup. Η Μύκονος στην πρώτη της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση θα βρει ως αντιπάλους Οραντέα Φρίμπουργκ, Ρίγα, Λοκομοτίβ Πλότβιβ και τον νικητή του ζευγαριού Πάρμου Νεύτσι Μπακού. Ο Ηρακλής κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακα, στην Βίρτσμπουργκ, Ταρτού, Τζίκι Βαρσοβίας και την Σκόπια.

Πάμε και στο Μουντιάλ, εκεί όπου μίλησε η φανέλα, μίλησε η ποιότητα και νομίζω πλέον κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Λίονελ Μέση είναι ο GOAT του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Χτες σε ένα δραματικό σε εξέλιξη δεύτερο ημιτελικό, οι Άγγλοι κατάφεραν μετά από ένα όχι και τόσο καλό θα λέγαμε πρώτο ημίχρονο. Οι Άγγλοι λοιπόν κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Γκόρντον στο 55ο λεπτό, αλλά μετά φάνηκε και μάλιστα κατηγορείται ο Τούχελ, ο προπονητής Εθνικής Αγγλίας, μια απιστοχώρηση και τρώει άγριο κράξιμο από τους Άγγλους ο προπονητής Εθνικής Αγγλίας. Η Αργεντινή βέβαια δεν είναι καμία τυχαία ομάδα. Κατάφερε με γκολ του Φερνάντες στο 85 και με γκολ του Μαρτίνες στο 92. Αν είδατε τον γκολ, είχε δοκάρει η Αργεντινή λίγο πριν επιτύχει το δεύτερο γκολ. Υπήρχαν τρεις παίχτες πάνω στον Μέση κλείνοντάς του την αριστερή πλευρά, δηλαδή τη δεξιά του πλευρά μάλλον, να μην βγάλει τη σέντρα με το καλό του, ας το πούμε έτσι, το αριστερό πόδι. Μπόρεσε και έβγαλε σέντρα ακριβίας για τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ στο 92 ο Μέση, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πίτφορντ και έστειλε βέβαια την ομάδα της Αργεντινής στον τελικό, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ.

6. Το Σάββατο στις 12 παρα 10 το βράδυ, ο μικρός τελικός, Γαλλία-Αγγλία, μικρός τελικός, αγώνας παρηγοριάς, χωρίς κανένα στην ουσία όφελος. Ο μεγάλος τελικός την Κυριακή το βράδυ στις 10, και θυμίζουμε μάλιστα θα δούμε για πρώτη φορά ημίχρονο 30 περίπου λεπτών, καθώς οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει σόου στο ημίχρονο με τη συμμετοχή πασίγνωστων τραγουδιστών. Χτες είχαμε 4 παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ρουμάνικη Κραϊόβα πήρε την νίκη επί της Βιτέμπσκ από τη Λευκορωσία με 1-0 και την πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό. Η Μπίσεν από το Λουξεμβούργο έχασε από την Κλάξβικ των νησών Φερόε με 1-2. Η ομάδα τα νησιά Φερόε πέρασε στην επόμενη φάση. Η αλβανική Εγνατία συνέτριψε την Πετροκούμπ από την Μολδαβία με 6-1 και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Κάτι που έκανε και η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, η οποία επικράτησε τη Σουτιέσκα Νίξιτς με 2-0 και προκρίθηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στο Champions League που ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο, η ΑΕΚ στην φάση των play-off, και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, σε περίπτωση αποκλεισμού και των δύο, της ΑΕΚ από τα play-off και του Ολυμπιακού από τον τρίτο προκριματικό ή από τα play-off του Champions League, συνεχίζουν και οι δύο στη League Phase του Europa League.

Τη Δευτέρα θα μάθει, θα γίνει η κλήρωση του τρίτου προκριματικού και θα μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου, η ρεβάνη στις 11 Αυγούστου. Πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού, Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χάρτς και η Ολλανδική Νάιμέγκεν. Πάμε στο Europa League, εκεί όπου ο Όφη είναι στη φάση των play-off ως κυπελούχος. Ελλάδα σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό του ο ΠΑΟΚ στις 8.30. Στη Ρουμανία η Κλουζ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου, ο νικητής του ζευγαριού, μάλλον η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σήμερα επίσης για τον πρώτο προκριματικό του Europa League έχουμε και τις αναμετρήσεις Derry City CSKA Σόφιας, Κλουζ Δυνάμο Κιέβου, Αλουμίνι Σέριφ Τίρασπολ, Φερεντσβάρος Βοϊβοντίνα, Ζήλινα Χάιντουκ Σπλίτ και Βέστρι Καραμπάκ.

Και πάμε να δούμε και τις αποδόσεις στο κουπόνι στοίχημα.gr. Στην αναμέτρηση της Κλουζ με την Δυνάμο Κιέβου, από την οποία, όπως είπαμε, θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Η νίκη της Κλουζ το 4,90, ισοπαλία στο 3,80, το διπλό στο 1,67, over 2,5 γκολ στο 1,91, under 2,5 στο 1,83. Πρόκριση της Κλουζ στην παράταση στο 21, της Δυνάμο Κιέβου στην παράταση στο 9,50. 13 η απόδοση και για τις δύο ομάδες για πρόκριση στα πέναλτι. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 4,5 κάρτες, over 2,5 γκολ και over 9,5 corner στο 10-20.

Κλείνουμε την εκπομπή μας, θυμίζοντάς σας ότι στις 9 θα γίνει κλήρωση της φετινής Stoiximan Super League. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Arcadia 938. Ευχαριστούμε που μείνατε στην συντροφιά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εκτεταμένα κλαδέματα δέντρων και εκαθαρισμούς δρόμων από κλαδιά και βλάστηση που δυσχέραναν ή εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Τρίπολης. Απόψε στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφισταμένων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, το μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Η παράσταση σύγχρονου χορού «Do Birds Dream or Flying» στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται στην Τρίπολη τη Δευτέρα στις 8.30 στην πλατεία Άρεος. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Δήμος Τρίπολης εγκαινιάζει το Κέντρο Προβολής Σιδηροδρομικής Ελαιοκομικής Ιστορίας Ελαιοχωρίου το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 και 4 το βράδυ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σήμερα το βράδυ στις 9 θα διεξαχθεί η κλήρωση της φετινής Στοίχημαν Super League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Nova Sports στο YouTube. Ο Αστέρας Β' Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιάννη Νικοπολίδη για την επόμενη διετία. Ο Πανθυρατικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον κεντρικό αμυντικό Γιώργο Οικονομόπουλο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Τρέλα! Τρέλα!
11: Ψητοπολείο Ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
13: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2717-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
9: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
10: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
9: Δεν έχουμε λεφτά.
10: Δεν έχουμε αμάξι.
9: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
10: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
8: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μερινού.
11: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
17: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εκτεταμένα κλαδέματα δέντρων και καθαρισμούς δρόμων από κλαδιά και βλάστηση που δυσχέραναν ή εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Τρίπολης. Απόψε στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφισταμένων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, το μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Η παράσταση σύγχρονου χορού «Do Birds Dream or Flying» στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται στην Τρίπολη τη Δευτέρα στις 8.30 στην πλατεία Άρεος. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Δήμος Τρίπολης εγκαινιάζει το Κέντρο Προβολής Σιδηροδρομικής Ελαιοκομικής Ιστορίας Ελαιοχωρίου το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 και 4 το βράδυ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σήμερα το βράδυ στις 9 θα διεξαχθεί η κλήρωση της φετινής Στοίχημαν Super League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Nova Sports στο YouTube. Ο Αστέρας Β' Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιάννη Νικοπολίδη για την επόμενη διετία. Ο Πανθυρατικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον κεντρικό αμυντικό Γιώργο Οικονομόπουλο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
6: Έλεις ψητό με πατατάκια?
7: Αφού δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
6: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
9: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Έφτασε!

0: Μπατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο με στην περιοχή. Το μακάρουν 2, Γιώργος το κάνει λανθασμένα στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εκτεταμένα κλαδέματα δέντρων και καθαρισμούς δρόμων από κλαδιά και βλάστηση που δυσχέραιναν ή εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Τρίπολης. Απόψε στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφισταμένων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, το μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Η παράσταση σύγχρονου χορού «Do Birds Dream or Flying» στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται στην Τρίπολη τη Δευτέρα στις 8.30 στην πλατεία Άρεος. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Δήμος Τρίπολης εγκαινιάζει το Κέντρο Προβολής Σιδηροδρομικής Ελαιοκομικής Ιστορίας Ελαιοχωρίου το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 και 4 το βράδυ.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Σήμερα το βράδυ στις 9 θα διεξαχθεί η κλήρωση της φετινής Στοίχημαν Super League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Nova Sports στο YouTube. Ο Αστέρας Β' Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιάννη Νικοπολίδη για την επόμενη διετία. Ο Πανθυρατικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον κεντρικό αμυντικό Γιώργο Οικονομόπουλο.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις.
8: δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Ελευσίνδια 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε εκτεταμένα κλαδέματα δέντρων και καθαρισμούς δρόμων από κλαδιά και βλάστηση που δυσχέραιναν ή εμπόδιζαν την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών, προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Τρίπολης. Απόψε στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, η ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφισταμένων νέων και υποσύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμβληματικό διήμερο αφιέρωμα στον Πάνα, το μυθικό θεό της Αρκαδίας, διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου στη Στεμνίτσα υπό την αιγίδα του Δήμου Γορτινίας. Η παράσταση σύγχρονου χορού «Do Birds Dream or Flying» στο πλαίσιο του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας παρουσιάζεται στην Τρίπολη τη Δευτέρα στις 8.30 στην πλατεία Άρεος. Τα μεσάνυχτα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ο Δήμος Τρίπολης εγκαινιάζει το Κέντρο Προβολής Σιδηροδρομικής Ελαιοκομικής Ιστορίας Ελαιοχωρίου το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8 και 4 το βράδυ.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Σήμερα το βράδυ στις 9 θα διεξαχθεί η κλήρωση της φετινής Stoiximan Super League με απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Nova Sports στο YouTube. Ο Αστέρας Β' Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιάννη Νικοπολίδη για την επόμενη διετία. Ο Πανθυρατικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον κεντρικό αμυντικό Γιώργο Οικονομόπουλο.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με αραιή συννεφιά το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη σήμερα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
14: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράιο. Παίξει του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ, ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Το βλέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Πρέπει να.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
5: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα?
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Τον Αγκαρθία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το στήμα και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας. Είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
12: Ο Θόδωρος.
13: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
14: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
13: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά Έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω.
4: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
1: Δεν πεινάω. Εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
12: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με λυσινό security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με λυσινό security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με λυσινό security, κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή Αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 37. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάρκο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.